0: μονάχα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Παλμός 90,5.
1: Όταν ανθεί

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Καλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανατιμηθεί ακόμη και κατά σχεδόν 200% μέσα στην τελευταία πενταετία, αναδεικνύουν τα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η μεγαλύτερη αύξηση έχει καταγραφεί στα αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού με ποσοστό 199%. Ακολουθούν οι πτήσεις εσωτερικού με 147%, το φυσικό αέριο είναι στο σύν 119% και το πετρέλαιο θέρμανσης στο σύν 115%. Πάνω από 50% οι αυξήσεις σε πολλά τρόφιμα. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη. Μητέρα και κόρη 54 και 20 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων κοντά στην περιοχή Αφάντου. Τα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου, καθώς το Ιράν απέρριψε 5 όρους των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Τραμπ επέστρεψε στις απειλές ότι θα το εξαφανίσει.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α, και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα
6: στα όρια της κατάρρευσης.
5: Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιονό νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
8: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου. Αν είμαι λάθος, στο καθρέφτη κοιτάξου κι όσα λες

0: Σεισμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι πρώτες εξελίξεις από τη Μεσσηνία και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο σε τίτλους επικαιρότητας να τις δούμε τώρα περιληπτικά. Σημαντικές παραμένουν οι εξελίξεις στην καθημερινότητα των πολιτών που βλέπουν για μία ακόμη φορά το κύμα να τιμήσουν και το Μάιο αλλά και μέσα στο επόμενο καλοκαίρι να ακολουθεί την αγορά. Οι προβλέψεις είναι δυσίωνες καθώς αυξάνεται το κόστος των πρώτων υλών που θα συμπαρασύρει τις αυξήσεις όχι μόνο σε κλιματικά και ήδη καθημερινές χρήσεις και ανάγκες, ακόμα περισσότερο και στα υπόλοιπα αγαθά και έχει ήδη επεκταθεί και στις υπηρεσίες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, όπως τονίζουν οι πολίτες, οι οποίοι είναι απεσιόδοξοι μάλιστα, σύμφωνα και με τις τελευταίες έρευνες, για την οικονομική τους κατάσταση, εκτιμώντας ότι θα επιδεινωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και μέσα σε όλα αυτά βέβαια έχουμε τις σημαντικότερες εξελίξεις και για το τουριστικό προϊόν, το οποίο η Μεσσηνία θέλει να αναβαθμιστεί. Τα ακριβά ακτοπλοϊκά αλλά και κυρίως τα αεροπορικά εισιτήρια δημιουργούν προσκόμματα και προβλήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τουριστική περίοδο που έχει ήδη ανοίξει, κάτι που θα έχει αντίκτυπο και στις κρατήσεις. Αυτό που θα σώσει την ευρύτερη περιοχή μας είναι μάλλον περισσότερο ο εσωτερικός τουρισμός. Πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Μετά από καταγγελία για κλοπή οχήματος η Μεδαμπού στην περιοχή του Νερόμυλου Μεσσηνίας, αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης αναζήτησαν και εντόπισαν ένα 25χρονο Ρωμά. Φαίνεται ότι οδηγούσε το κλεμμένο αυτό όχημα στην Εθνική Οδό Ασπροχώματος Πύλου. Ο 25χρονος προσπάθησε να διαφύγει με επικίνδυνους αλυγμούς, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με υπηρεσιακό όχημα. Τελικά συνελήφθη από την αστυνομία για τα παρατέρω, όπως τονίζεται χαρακτηρικά. Ήταν επεισοδιακή η σύλληψή του. Σημαντικές μεσσηνιακές γεύσεις με διεθνές αποτύπωμα πραγματοποιήθηκε για μία ακόμη φορά, αναδεικνύοντας την ποικιλία και τον πλούτο της τοπικής παραγωγής στην Καλαμάτα. Το εκθετήριο παράλληλα των προϊόντων της Μεσσηνίας από το Δήμο Καλαμάτα συνεχίζεται και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρόταση για ποδηλατόδρομους που θα συνδέουν σχολεία της Καλαμάτας και της περιοχής σχεδιάζονται μαζί με την επέκταση των κοινόχρηστων ποδηλάτων και αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα. Στη γη χθείως τηρούν οι αρμόδιοι και για το θέρμα του σιδηροδρομικού άξονα, ώστε το τρένο μετά την Πάτρα να έρθει στον Πύργο και Παρισία και στην Καλαμάτα. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, παρότι οι τοπικές κοινωνίες ζητούν την επαναδρομολόγηση του σιδηροδρόμου. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημερωσία στις 8 με 9 κοντά σας, το πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Ορίστε.
3: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
2: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
3: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
2: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
3: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
2: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
3: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
2: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
4: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
5: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
5: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
5: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνη.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχει.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, ψηλά το κεφάλι, να μην το βάζετε κάτω. Εδώ με ένα ακόμα πρωινό δρομολόγιο στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Θα τα πούμε δυνατά και καθαρά και με πολλά πολλά ρεπορτάζ.
4: Free Power Radio. Listen now.
5: Τέσσερις παρά, μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι τρώγατε σάντουιτς.
3: Λοιπόν, μαζί με το kalamata-news.gr και parisienius.com και peloponneselife.com για ταξιδιωτικές εμπειρίες. Καλή εβδομάδα, φθάνοντας Δευτέρα, 18 Μαΐου παρακαλώ. Καλή δύναμη.

σε μια Ελλάδα όπου αντί να μετράμε την πραγματικότητα τη μετρούν με τα μέτρα των ψήφων και σε μια Ελλάδα που οι πολιτικοί μας αυξάνουν την περιουσία τους και τα κινητά τους για μία ακόμη φορά έρχονται να μας αποδείξουν ότι είναι κοντά στο λαό. Και πώς να είσαι κοντά στο λαό όταν φτάναμε, είμαστε ήδη 18 Μαΐου και οι συντάξεις έχουν τελειώσει, οι μισθωτοί και όσοι έχουν παιδιά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, αν και βέβαια από ό,τι φαίνεται 8 στις 10 οικογένειες δεν έχουν παιδιά, όσοι τουλάχιστον έχουν, για να τα βγάλουν πέρα. Προφανώς η πολιτική μας δεν είναι προσγειωμένη στην πραγματικότητα, βρίσκονται στη δική τους γυάλινη σφαίρα του δικού τους κόσμου για να μπορέσουν να βαφτίσουν το ψάρι κρέας και να μπορέσουν να μας αποπροσανατολίσουν από τα πραγματικά προβλήματα. Προφανώς εμείς θα πρέπει να δώσουμε την απάντηση που πρέπει στις εκλογές. Και μιλάω για όλους, και για κυβέρνηση και για την πολίτευση. Επιτέλους, η μεταπολίτευση απέτυχε να είναι κάπως κοντά στον πολίτη. Και αυτό φαίνεται μέρα με τη μέρα με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.

Δεν το πιστεύουμε αυτό που συμβαίνει, όπως λέει και ο στίχος τραγουδιού, και τα πιο ακριβά στην Ελλάδα είναι τα κίνητα νέα δεδομένα για αλλαγές και για τους αγοραστές αλλά και για την αγορά. 6 παράγοντες και συγκεκριμένα οι ενδοχές των αγοραστών, η προσφορά, η ροή ξένου κεφαλαίου, γιατί αγοράζονται σπίτια και χάνονται, η ενεργειακή απόδοση, η γεωπολιτική και τα κυβερνητικά προγράμματα είναι αυτά που θα καθορίσουν την αγορά ακινήτων το 2026 σε μια Ελλάδα που φαίνεται ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Και μέσα όλα αυτά βέβαια έχουμε τα καύσιμα, η μπενζίνη μην περιμένετε να πέσει κάτω από το 2 ευρώ, για να το προειδοποιούν γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται. Όσο υπάρχουν οι εξελίξεις, παράγοντες αγοράς είναι απεσιόδοξοι για τη βενζίνη και ιδίως τώρα το καλοκαίρι που είναι και περίοδος διακοπών σε μια Ελλάδα, όπως είπαμε, πολλοταχυτικό.

Και θα σας πω για την Ελλάδα των ταχυτήτων, τώρα σε λίγο. Έχουμε και τον παράνομο τσόγο στην Ελλάδα, έχουμε και παραοικονομία. Ο ψηφιακός υπόκοσμος στην Ελλάδα θεωρείται με τον παράνομο τσόγο ότι ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Φυσικά έχουμε και τις ανατιμήσεις στα κρέατα που διατηρούνται ψηλά, διψήφιες οι αυξήσεις στα κρέατα σε σχέση με πέρσι. Ακριβά πλησίωσε το μοσχαράκι, το χοιρινό και το αρνάκι, λίγο λιγότερο το χοιρινό που είναι πιο φθηνό. Λίγο έχει τσιμπήσει το κοτόπουλο, γιατί και πολλοί προτιμούν κοτόπουλο. Και στην Ελλάδα είμαστε 2 ταχυτήτων. Ρεκόρ απεσιοδοξίας για την ακρίβεια στην Ελλάδα, το αγκάθι του στεγαστικού κόστους που γονατίζει τη χώρα μας. Νέα έρευνα διαπιστώνει ότι το 78% των Ελλήνων δηλώνει, και είναι αλήθεια, ότι η ακρίβεια είναι ένα από τα 2 μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας μας προσωπικά, και αυτό είναι το υψηλότερο ποστό σε όλη την Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από το μέσο όρο. Το όριο αυτό αυξάνει την πίεση στην κυβέρνηση, όχι μόνο εξαιτίας της πορείας του πληθωρισμού, αλλά και η κοινωνική πίεση που αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά. Η εικόνα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η χώρα μας έχει μεγάλη απόσταση σε χώρες της Ευρώπης και εμείς δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Τα βλέπετε κάθε μέρα όταν αδειάζει η τσέπη.

Θαύματα βέβαια στην Ελλάδα μην περιμένετε και ακούστε να σας δώσω και άλλα στοιχεία, γιατί τα χρέη αυξάνονται των ιδιωτών και επιχειρήσεων. Απλήρωτοι είναι εφόροι 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάω για φόρους, προσέξτε φίλοι ακροατές, στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Με χρέη στο δημόσιο 4,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Το νούμερο δεν είναι μικρό. Έκρηξη σημείωσε το Μάρτιο, διαβάζαμε στον οικονομικό τύπο και σας το μεταφέρω συμπυκνωμένα τα στοιχεία, οι φορολογουμένοι που άφησαν απλήρωτους φόρους και το έμβια και όλα τα υπόλοιπα. Ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 30,31% και τα ληξιπρόθεσμα χρέη για μία ακόμη φορά φούσκωσαν και φούντεσαν. Και μέσα όλα αυτά έχεις και την εφορία που κάνει σαφάρι για 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυτές που έχουν λήξει και από παλιά. Η τεχνική νοημοσύνη, λέει, θα βοηθήσει στο να αυξηθούν οι σπράξεις. Και μέσα όλα αυτά έχουμε 72 δόσεις για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία στον ΕΦΚΑ, ναυάγησαν υπάγειες ρυθμίσεις και ένα μεγάλο θέμα. Ελλάδα βουτυγμένη στα χρέη. Οι ωραίοι έχουν χρέη, έλεγε το τραγούδι, να το βάλουμε στο τέλος. Για μου το βρείτε.

0: σε του χώρου.
1: Λοιπόν, οι στίχοι λένε αλήθεια και εμείς θα σας πούμε άλλες αλήθειες. Η απασχόληση στην Ελλάδα παρουσιάζεται με χαμηλή παραγωγικότητα. Στο εμπόριο είναι οι περισσότεροι εργαζόμενοι, στις τράπεζες υψηλότεροι μισθοί προς το παρόν, αλλά κλείνουν και υποκαταστήματα. Χάνουμε πάντως, από ό,τι φαίνεται, και εργατικό δυναμικό. Κατά τα άλλα, να σας πω κάποιες εξελίξεις στην καθημερινότητα. Μη μου πείτε τώρα να σχολιάσω για την Eurovision, ας τα αφήσω το τέλος. Λοιπόν, τι να πούμε. Λοιπόν, έχουμε προσοχή για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Πειράζουν και τα κοντέρ, λένε οι ειδικοί, οπότε και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εσείς να το προσέξετε. Οι ανατιμήσεις φαίνεται ότι επηρεάζουν και τα οργανωμένα ταξίδια, βέβαια ίσως όχι τόσο όσο θα έλεγε κανείς. Οι Έλληνες πάντως προτιμούν να κάνουν διακοπές στον τόπο μας και εμείς πρέπει να το τηρήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Και θα πάμε και σε τοπικά θέματα για να δούμε και εξελίξεις.

Δεν είναι, φίλοι και φίλες, ότι έχουμε ασφατοστρώσεις στο Μεσσηνιακό κόλπο, ο κόμβος Φωτεινής με ξενοδοχεία, αυτοψίες για διαχείριση ομβρίων. Επιστρέφω τα μηχανήματα, τουλάχιστον από αύριο θα συνεχίζονται οι εργασίες. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και αυτό το θέμα. Λοιπόν, προτάσεις για αποδηλατόδρομους που θα συνδέουν σχολεία γίνεται για την Καλαμάτα. Σχεδιάζονται να επεκταθούν και τα κοινόχρηστα ποδήλατα. Περισσότερα ποδήλατα χρειάζεται η Καλαμάτα. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Επίσης, 53 εργάτες πυροπροστασίας θα προσλάβει ο Δήμος της Καλαμάτας για την αντιπυρική προστασία. Βέβαια, όλα χρειάζονται, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Να δούμε τι καλοκαίρι θα περάσουμε.

Κοινιά και που δεν έχουμε αθλητική επικαιρότητα, να σου πω, έγινε πετυχημένο. Ήταν το πρωτάθλημα Στίβου Δημοτικών Σχολείων στο Δήμο της Μεσσηνής. Γίνονται κάποιες αθλητικές οργανώσεις και ευτυχώς τον όλο το αθλητικό πλεύμα και το ευαγωνίζεστε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια μεσηνιακά και όχι μόνο θέματα. Με τη Λουλουδένια παρέλαση ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ για μία ακόμη φορά η 13η ανθοκομική έκθεση του Δήμου Καλαμάτας. Παλιότερα είχαμε και τα δαστήρια, βέβαια δόνησαν, αλλά η Λουλουδένια παρέλαση αναδεικνύει το άρωμα και το περισσότερο πράσινο που πρέπει να έχει η Καλαμάτα. Αντί να ευχηθούμε να γίνει και του χρόνου ακόμα καλύτερη αυτή η μεγάλη γιορτή. Στη Μεσσηνία είχαμε και γευσηγνωσία, να πούμε, τις διακρίσεις στα βραβεία ελληνικής κουζίνας 2026. Επιμένω να επιστρέψει η μεσσηνιακή διατροφή με το μεσσηνιακό άριστο παρθένο ελαιόλαδο. Έχουμε μείνει πίσω. Μία καλημέρα στην Τριφυλία. Στην Τριφυλία θα σου πω στο δεύτερο μέρος για τον εορτασμό του Αγίου Θανασίου Χριστιανοπόλεως εκεί Παρισία και Χριστιανού. Σας έχω και ηχητικό απόσπασμα. Επίσης, σας έχω και ένα ρεπορταζάκι για τις ανατιμήσεις που βάζουν το χέρι στην τσέπη οι καταναλωτές. Στην Τριφυλία όμως, αποχή κάνουν και αυτήν την εβδομάδα οι δικηγόροι, διαμαρτύρονται για το ΦΠΑ, τα συμβόλαια ακινήτων και για την απαξίωση, όπως λένε, του πρωτοδικείου της Κυπαρισίας. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Καλημέρα και στην Πύλο και στην Πηλία. Δόθηκε παράταση έκτακτης ανάγκης για την περιοχή Χώρα, με Δόνη και Μεταξάδα. Είναι οι δρόμοι που είχαν ζημιάσει το Φλεβάρι και το Μάρτιο. Μεγάλο πραγματικά το θέμα και να δούμε εξελίξεις. Και ως αστυνομικό δελτίο στην Καλαμάτα, ηλεκτρικό τίνι παρέσυρε γυναίκα με δύο ανήλικους στην Καλαμάτα, άλλο ατύχημα με τα πατίνια, τα οποία πλέον θα απαγορευτούν και τους ανήλικους. Επιτέλους να μπει μια τάξη, να τελειώσει αυτή η υπόθεση, να τηρείται ο νόμος για να μην έχουμε και άλλα προβλήματα. Μεγάλο το θέμα και έχει πολύ μεγάλες προεκτάσεις. Και είχαμε και ένα πανελλήνιο φοιτητικό συνέδριο για την νεότερη και σύγχρονη ιστορία στην Καλαμάτα, δείχνει την ιστορία του τόπου μας.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr.
4: Η πύλη της τεχνολογίας.
5: Το hotspot του ίντερνετ.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση Ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
7: Εδώ πάντως δυνατά και καθαρά με το πρωινό μας δρομολόγιο θα ακούσουμε και αρκετά ρεπορτάζ, έτσι πάντα στο δυναμικό ξεκίνημα της μέρας.

να μην παραμείνουν όνειρα όλα αυτά. Πάμε σε θέματα τεχνολογίας και τα ρεπορτάζ και την καθημερινότητά μας. Στα θέματα τεχνολογίας μας λένε ότι τα Windows 11 θα ξεκινούν πιο γρήγορα με χαρακτηριστικά από το macOS. Φαίνεται λοιπόν ότι τουλάχιστον υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά συστήματα, τα οποία είναι πλέον και εξοπλισμένα με τεχνητή νοημοσύνη. Και επίσης κρυπτογραφημένα μηνύματα έχουμε μεταξύ κινητών στις πλατφόρμες iOS και Android. Επιτέλους, κρυπτογραφημένα μηνύματα, τα SMS πάντως έχουν τονίσει, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, όλα έχουν αλλάξει στην τεχνολογία και στην καθημερινή μας χρήση.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τοπικά θέματα και όχι μόνο. Για το νοσοκομείο Κυπαρισίας καταλαβαίνουμε ότι όλοι μιλούν και σωστά για τη διοικητική του αυτονομία. Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά ωστόσο να πάμε σε ένα θέμα υγείας, γιατί ο Μάιος είναι ο μήνυμας ενημέρωσης και πρόληψη για το καρκίνο του δέρματος με δράσεις. Έτσι αύριο στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, 9 του μηνός, πραγματοποιούνται δωρεάν δερματολογικές εξετάσεις. Είναι μια ανώδυνη και γρήγορη διαδικασία που μπορεί να οδηγεί σε έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση πιθανής νόσησης. Τι μπορείτε να κάνετε το καλοκαίρι που πάμε για μπάνιο και κάνετε κάποιοι πολλή ηλιοθεραπεία? Να μην εκτίθετε το σώμα σας σε ώρες έντασης ηλιακής ακτινοβολίας, 12 με 4 το μεσημέρι. Να μην το βάζετε στον ήλιο γιατί μπορεί να προκληθεί πρόβλημα. Να το δούμε. Λοιπόν, κατά άλλα έχουμε το δημογραφικό, 3 στα 4 νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά, σας το είπαμε, σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Η χώρα μας δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και φαίνεται ότι εκεί αποτυχάνουμε. Μάλλον να πέτυχε το πολιτικό μας σύστημα που δεν βοηθάει με τίποτα. Και φυσικά έχουμε την καθημερινότητα των πολιτών, τα έχουμε πει για την ακρίβεια, ακριβά ακτοπλοϊκά, ακριβά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Και κάποιοι πανηγυρίζουν, αλλά προκηρύχθηκαν, δεν πληρώθηκαν ακόμα, 22 θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισίας. Το ότι προκηρύσσεται δεν σημαίνει ότι θα ολοκληρωθούν, γιατί έχουμε έλλειμμα γιατρών και νοσηλευτών. Πάμε στο πρώτο μας ρεπορταζάκι, αφού με μεγάλη επισημότητα γιορτάστηκε ο Άγιος Αθανάσιος Χριστιανοπόλεως, ο οποίος επί τουρκοκρατίας αποτέλεσε ένα φωτεινό παράδειγμα και ήταν η πρώτη Μητρόπολη που ιδρύθηκε στην Ελλάδα όταν απελευθερώθηκε το ελληνικό κράτος. Ήταν Χριστιανοπόλεως και μετά έγινε Τριφυλλίας Ολυμπίας. Σε Κυπαρισία και Χριστιανών γιατρών έγιναν εκδηλώσεις. Με θεόπνευστο, θεάρεστο λόγο του Σεβασμετάτου Μητροπολίτη Τριφυλλίας Ολυμπίας κυρίου Χριστόμου, θα ακούσουμε απόσπασμα. Να μας προστατεύει ο Άγιος Αθανάσιος Χριστιανοπόλεως που γιορτάζεται από την Εκκλησία μας 17 Μαΐου.

0: το ιερό παράδειγμα του προστάτου εφόρου και συμπολιούχου μας Αγίου Αθανασίου, Αρχιεπισκόπου Χριστιανοπόλεως του Θαυματουργού, η ανυπόκριτη και θυσιαστική αγάπη του, το φρόνημα το οποίο ελιτάνευσε στην πολυδιάστατη και πολυκύμαντη ζωή του, καθίσταται το σημείο της αυτοκριτικής των επιλογών, των αποφάσεων και της εν γέννη πορείας της ζωής μας. Σε καιρούς κατά τους οποίους οι καινοφωνίες και οι πολυλογίες κουράζουν, προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη η επιλογή και η απόφασή μας να στραφούμε και να αφουγκραστούμε την κρυστάλλινη και καθαρή φωνή του προστάτου μας Αγίου Αθανασίου, εκείνου ο οποίος μας δίδει έργης και λόγης στο ευαγγελικό μήνυμα την αλήθεια ότι ενώσες τη χρεια. Αυτή την εκλογή της αγαθής μερίδας που εκείνος μαρτυρεί βιωματικά και προβάλλει ελεύθερα και ορθόδοξα. Ας τον παρακαλέσουμε, ας τον οικετεύσουμε εγκάρδια, έτσι ώστε ο Άγιος μας να περισκέπει όχι μόνο την ιστορική και περιάκουστη Ιερά Μητρόπολη μας, αλλά ολόκληρο τον κόσμο, και να χαριτώνει με τις πρεσβείες του την καρδιά και το νου μας, ώστε να αγωνιζόμαστε με τον σωστό τρόπο το στάδιο της ασκήσεως, της προσευχής και της αγάπης στους καθημερινούς αγώνες της ζωής μας. Αμήν, γέννητο. Χριστός Ανέστη, ο Άγιος βοήθειά μας.
1: Να γυρίσω σ' όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο.
2: Και εμείς γυρίζουμε ολόκληρη τη Μεσσηνία και όχι μόνο τον κόσμο εδώ με τα φτερά της ενημέρωσης.

πάμε να δούμε κάποια τοπικά θέματα. Καλημέρα στην Πύλο, γιατί είχαμε συναγερμό στην Πύλο για θαλάσσια ρήπαση. Το επεισόδιο θαλάσσια ρήπαση ήταν, σημειώθηκε το Σάββατο στο κεντρικό όρμο Ναυαρίνου, στην Πύλο. Η λιμενική αρχή επενεύει άμεσα για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη ρήπαση. Η θαλάσσια ζώνη είναι ιδιαίτερα σημαντική, με έκταση 50 τετραγωνικών μέτρων υπήρχε η ρήπαση αυτή. Με αυτοδιαλυόμενα πετρελοειδή, τώρα αντάφησαν κάποια πλοία που πέρασαν από την περιοχή. Οι σκάφοι, οι μικροδιαρροές πλοίων είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο υπαίτιος ρύθμασης της ρήπας παραμένει άγνωστος, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Η θαλάσσια ρήπανση, και εδώ στο Ιόνιο, στη Δυτική Μεσσηνία, από πετρελοειδή αποτελεί μεγάλο περιβαλλοντικό ζήτημα στα ελληνικά νερά, με τις αρχές να επιβάλλουν βαριές κυρώσεις στους υπεύθυνους όταν εντοπίζονται. Και φυσικά ο όρμος Ναυαρίνου είναι από τα λιμάνια της Μεσογείου, τόπο ιστορικής ναυμαχίας των Ναυαρίνων το 1827, και είναι μια ευαίσθητα οικολογική εποχή. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε μια όμορφη εκδήλωση και σήμερα για τα κοινωνικά δίκτυα και την τεχνητή νοημοσύνη. Η ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από παιδιά και φίβους, από τη Β' ΕΛΜΕ Μεσσηνίας και το Γενικό Λύκειο Κυπαρισίας, σήμερα στις 7.30 ώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Λέκος Παπαδόπουλος. Για το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη νέα τάξη τεχνικής τεχνολογικής παγκοσμιοποίησης θα μιλήσει ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος γραμμής βοήθειας στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Έχει μιλήσει και στην εκπομπή μας και το γνωρίζω, γιατί είναι και συμπατριώτης μου. Είμαστε και εμείς χορηγοί επικοινωνία μαζί με το Κυπαρισία News εκεί και το πρωινό δρομολόγιο. Θα είμαστε εκεί. Μπράβο και στους οργανωτές και από την πλευρά του Οικείου της Κυπαρισίας. Και επίσης, φίλοι και φίλες, έχουμε προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς σε Τριφυλία και Πηλία. Άρχισε επίσης η γκρίνια για τις γαλάζιες σημαίες. Χωρίς γαλάζιες σημαίες περιοχές της Τριφυλίας, πήραν και οι υπόλοιπες περιοχές του νομού. Μιλάμε όμως για απίστευτο μπάχαλο. Και πάμε τώρα και στο ρεπορταζάκι που έχουμε ετοιμάσει για τις ανατιμήσεις. Τι λέει ο κόσμος? Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ανατιμήσεις που έρχονται κάθε μέρα. Και το πορτοφόλι τους αδειάζει. Οι πολίτες λένε ότι δεν πάει άλλο.

0: ταξίδι πάρα πολύ. Έχουμε περιορίσει τα πάντα σίγουρα για να μπορούμε να τα επεξέλθουμε.
1: Δεν ψωνίζουμε να φάμε.
2: Υπάρχει μια αύξηση, θα έλεγα μετά το Πάσχα, γύρω στα 10-20 λεπτά. Εμείς δεν την έχουμε βάλει πάνω στη τιμή. Προσπαθούμε να την απορροφήσουμε εμείς για να μπορεί ο καταναλωτής να ψωνίζει πιο ελεύθερα και πιο καλύτερα. Είναι γιατί έχουν μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο εδώ στην ελληνική επικράτεια. Και όσο να το κάνουν, αυτό αυξάνει τις τιμές. Μείωση ζωικού κεφαλαίου, μείωση παραγωγής, όλα αυτά συντελούν στην άνοδο της τιμής του μουσχαριού και στο αρνιού. Και σε άλλες περιοχές με την αρνιά που έχουν την πανδημία έχει λίγο περιοριστεί, αλλά όμως συγκρατημένα. Εντάξει, δεν θα πάρει τρελές ποσότητες όπως έπαιρνε παλιά, αλλά όμως θα πάρει το εβδομαδιαίο ψώνιο του κρέατος.

και πάμε στον επίλογο της εκπομπής μας, αλλά πρέπει να σας γεμίσω λίγο περισσότερο με αισιοδοξία, γιατί τη χρειαζόμαστε. Να μην σχολιάσω για το Eurovision εκεί. Εντάξει, Eurovision σου λέει μετά. Εντάξει, έχουμε και άλλα σοβαρά θέματα να σχολιάσουμε.

και τα σοβαρά θέματα είναι αυτά της πραγματικότητας που βιώνουν οι πολίτες κάθε μέρα και τους πολιτικούς μας με τα κίνητά τους, το πώς θα ανέσχεσαι τους και όλα τα υπόλοιπα, να βγαίνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα, να τρίβουν τα χεράκια τους και εμείς από κάτω να παρακολουθούμε ως χειροκροτητές. Μέχρι πότε άραγε.

0: Και μέχρι πότε θα ανεχόμαστε κάποιους να μας παραδίδουν τα δικά τους μαθήματα πατριδογνωσίας και ηθικής σε αυτή τη χώρα, της διαφθοράς και όχι μόνο. Πού ζουν εκεί μελέτη.
1: Τι σε σένα είμαι μισή. Δεν πετιέται έτσι μια ζωή.
0: Και εμείς να περιμένουμε όλα τα άλλα. Βρε παιδιά, έχω ζητήσει ένα τραγουδάκι.

Οι ωραίοι έχουν χρέη στην Ελλάδα που αυξάνονται. Τα χρέη στο δημόσιο, στην εφορία, το ιδιωτικό χρέος, το δημόσιο χρέος αυξάνεται, όλα αυξάνονται. Έχουμε μειώσει, λέει, κάποιο άλλο είδος χρέους εκεί από τα μνημόνια, αλλά και εκείνο παραμένει. Τέλος πάντων, να πάμε τον καιρό και να σας πω για τον καιρό. Βέβαια, σε ένα πολιτικό καιρό που τα πράγματα είναι δύσκολα, έδρεσε ο καιρός αυτήν την εβδομάδα από 15 σήμερα ως 23 βαθμούς Κελσίου, που φορνώνται οι άνεμοι. 40-55% η υγρασία, λίγο πτώση. Από αύριο όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία. Καλή εβδομάδα, καλό κουράγιο και σ' αφήσουμε τα χρέη να λιμνάσουν. Το χρέος όμως της πολιτικής μας ευθύνης, να δούμε πότε θα έρθει σε αυτή τη χώρα.

Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανατιμηθεί ακόμη και κατά σχεδόν 200% μέσα στην τελευταία πενταετία αναδεικνύουν τα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η μεγαλύτερη αύξηση έχει καταγραφεί στα αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού με ποσοστό 199%. Ακολουθούν οι πτήσεις εσωτερικού με 147%, το φυσικό αέριο είναι στο σύν 119% και το πετρέλαιο θέρμανσης στο σύν 115%. Πάνω από 50% οι αυξήσεις σε πολλά τρόφιμα. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη. Μητέρα και κόρη 54 και 20 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο μετά από σφοδρή σύγκρουση 2 οχημάτων κοντά στην περιοχή Αφάντου. Στα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου, καθώς το Ιράν απέρριψε 5 όρους των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Τραμπ επέστρεψε στις απειλές ότι θα το εξαφανίσει.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
8: Έχει Παλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω μία πιθιώνε σου εγώ του καβρακάσω. No unlimited το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate εδώ, σα σήμει του να φερτώ. Μισό ρολόγια, lead designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό φερτώ και escargot φερτώ. Rally cars, top με stars, σου είπα φερτώ.

0: καταφέρω.
1: Σας μπερδέψαμε, σας μπερδέψαμε.
2: Σα, εμείς είμαστε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μια καλημέρα με Παλμό, Παλμός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δηλιάννης και ο κονσολιέρης μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Το πήραμε, το φέραμε, αλλά δεν το κάναμε τίποτα.
2: Τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
1: Έκανα μια ανάρτηση για αυτούς που είναι στο διαδίκτυο και με αφορμή αυτό. Υπάρχει και ένα τρίτο άτομο στην ανάρτηση, είναι ο κονσολιέρης μας κατά που δεν εμφανίζεται και ήταν μια ευκαιρία να εμφανιστεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μοιάζει και λίγο με το παλικάρι, το τρίτο.
2: Ναι, τα άλλα, ειδικά στα σκουλαρίκια.
1: Ναι.
2: Να το βλέπω, λοιπόν, έχει δύο σκουλαρίκια.
1: Άρα αρχίζει και εμφανίζεται σιγά σιγά και ο κονσολιέρης, όσο μπορεί ο κακομοίρης. Λοιπόν, για πάμε, 69-36-79-54-36 το κινητό μας.
2: Και 2-21-11-21-80.
1: Δύο τηλεφωνάκια, πάτε για καλημέρα ή ό,τι άλλο θέλετε, καταγγελίες. Όχι μόνο καταγγελίες. Όχι μόνο καταγγελίες. Μια χαρά είναι η ζωή μας.
2: Ναι, και μωρέ.
1: Τελείωσε και το συνέδριο.
2: Το
1: συνέδριο.
2: Α, εγώ καλείτε την Eurovision. Είδες, είπα πανηγυράκι και κύριο πανηγυράκι ήταν.
1: Παρέα, τελειώσανε, θα σου πω. Αφού παρασύρθηκε και ο Κυριακούλης και έκανε και αυτό το τραγούδι, θα τα ακούσουμε μετά.
2: Α, ωραία, ωραία. Αλλά τι περιμένατε, τι περιμένατε, πώς να πάει το παλικαράκι.
1: Γιατί έγινε.
2: Αφού βγαίνει τώρα ο φίλος μου και του εύχεται.
1: Που, α, του ευχήθηκε. Άλλες να φταίει αυτό.
2: Και κάλεσε και τα αδελφά κόμματα της Ευρώπης να το στηρίξουν. Τι περίμενες.
1: Μάλιστα. Για πάμε. Ναι, άστο. Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, Αγίων Ιουλίας Φαϊνής και Γαλατίας. Εντάξει. Όχι Ιουλίας Φαϊνής, Ιουλίας Φαϊνής και Γαλατίας.
2: Νόμιζα Ιουλία και Φαϊνή, δεν ξέρεις. Ήταν Φαϊνή. Ναι. Φαϊνή, το φαντάζεσαι σε λένε Φαϊνή.
1: Που να σε λένε Φαϊνή. Ναι.
3: Ναι.
1: Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτιας σήμερα Δευτέρα προβλέπεται μερικός νεφελώδης. Λέει μια χαρά είναι από το πρωί. Θα έχει κάποια συνεφάκια μετά.
2: Έλα μωρέ τώρα.
1: Η μέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς. Η άνεμη θα πρέπει να αρχικά μέτρη, νότιο-νοτιοδυτική, 1 με 2 μποφόρ. Το μεσημέρι θα στραφούν δυτική-βορειοδυτική. Με ένταση 3 με 4 και το βραδάκι βόρειο-βορειοδυτική 2 με 3. Για και να πω και το συνηθισμένο, το εισκονίσα αυτή. Θα την έχουμε άλλο πικρό. Έχουμε μπουκώσει όλοι. Είναι και η γύρη από τα λουλούδια της άνοιξης και μας έχει.
2: Είμαστε όλοι αλλεργικοί τελικά.
1: Ναι. Αλλά επειδή είμαστε αλλεργικοί με το ραδιόφωνο, να συνεχίσουμε και μετά το φέρτο του. Πώς το λένε,
2: του
1: Ακύλα. Τον οποίο πώς το λένε τον Ακύλα.
2: Ακύλα,
1: το μικρό του. Ακύλα σε.
2: Μυτιλινέος.
1: Από τη Μυτιλίνη. Από τι Σέρες.
2: Λοιπόν. Και τι να κάνω τώρα.
1: Στη λήξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας χθες έληξε. Μετά έκανε μια εμφάνιση
2: ο φίλος μου.
1: Ναι.
2: Α, έλα.
1: Θα τα ακούσουμε, είπε κάτι.
2: Κάτι καλό.
1: Να είναι και στην εποχή του και στο αυτό. Σύγχρονο.
2: Στο κλίμα των ημερών.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε και αυτό και μετά θα σου βαρευτούμε λίγο.
2: Σε παρακαλώ.
1: Τι.
2: Έλα τώρα.
1: Το μέχρι πώς προλαβεί, είστε Κώστα Ναβαρίνο. Πήγε εκεί, πήγε
2: εδώ. Διεκτηνίζεται το παλικάρι. Μήπως. Πω, λες να είναι παραπάνω από ένας.
1: Λες, απά, να είσαι τόσο. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και αυτό. Χαρισμένο από εμάς τον πρωθυπουργό μας. Να είναι καλά το παλικάρι.

0: αυτά τα όμως, ή μια άλλη. Αυτό, αυτό μπορεί να πήγαινε και τέταρτο, πέμπτο. Έχει άλλο στυλ, άλλο έτσι. Ε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά τι θέλαμε. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο Eurogroup.
1: Πες μια καλημέρα στη Γιώτα.
0: Αυτό
1: παθαίνεις και εσύ, παθαίνεις Γιώτα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώτα, να πω. Α, και θα μου φύγει το... Λοιπόν, πολλοί κόσμος ήταν και ο Κυριάκος, πρόλαβε και ήρθε και ξανά έφυγε.
1: Α, έτσι. Εδώ το φόρουμ.
0: Εδώ, ναι, στο φόρουμ το αυτό. Και δεν λέω τα ονόματα, παιδιά, γιατί είναι και μερικά που είναι... Τα πάμε προχθές και έκανα να ξεπερδέψω τη γλώσσα μου 3 ώρες. Η κυρία Μελών, ναι, και είδα και μια φωτογραφία η οποία ήταν υπέροχη. Κοίταγε μια λαχτάρα τον Κυριάκο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, και στο Κωνσταντινό Μαρίνο.
1: Δεν θέλω να τον πάρουν από εκεί μια βόλτα.
0: Ε?
1: Να τον παίρνουν από εκεί. Να τον πάρει να συγκυβερνήσουν, να συμπράξουν από εκεί. Από
0: εντάξει,
1: εκεί.
0: Εντάξει, πάντως συμπαρέθηκε και αυτό
1: είναι. Λίγο κατέμισε, αλλά δεν πειράζει.
0: Καλό για την περιοχή μας. Τώρα τι είπαν, δεν μας ενδιαφέρει. Μόνο τα είπα, μόνο τα καταλαμβάνω. Ε. Καραχάλιος για ακόμα Καριστιανού, να το πάμε λίγο πολιτικά σαν και μετά γύρω στα δικά μας που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Δέχτηκε, λέει ο Καραχάλιος, ξέρεις που ήταν και της Νέας Δημοκρατίας, συντονιστής που οργανώνει κόμματα και τέτοια. Τι είπε ο τύπος, δέχτηκε, λέει, εντολή από τη Μόσχα για άμεση ίδρυση. Όλα αυτά γίνονται με αφορμή ότι πήρε σαν υπεύθυνο τύπο και λοιπά το, πώς το λέμε αυτό, τον Αυγερινό, ναι. Λοιπόν, και το έλβα και το πρωί το λέγανε πολύ. Μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη, λέει, τώρα και ο Νίκος Καραχάλιος βλέπει ρωσικό δάχτυλο πίσω από την ίδρυση του κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Με νέα ανάρτησή του, ο Νίκος Καραχάλιος σχολιάζει όσα συνέβησαν την Κυριακή στο Κολωνάκι. Ας το Κολωνάκι έχει τα γραφεία. Άρχισε ένα δικηγορικό γραφείο. Όπου συγκεντρώναν οι προγραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Με αφορμή λοιπόν την παρουσία του δημοσιογράφου και επί χρόνια ανταποκριτή στη Μόσχα Θανάση Αυγερινού, γιατί ρε παιδιά, ένα συνάδελφο ήταν ο οποίος εργαζόταν ως ανταποκριτής. Από αυτό βγήκε ότι είναι.
1: Ναι.
0: Έξυπνο. Επειδή θα αναλάβει λοιπόν ο Αυγερινός χρέη εκπροσώπου του κόμματος, ο Νίκος Καραχάλης υποστηρίζει ότι η Καριστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση του κόμματος. Τι λέμε? Σιωπή. Λοιπόν, η οποία θα πάει να καταθέσει το πρωτοδικείο για την έναρξη, γιατί 21 του Μάη είπαμε θα ξέρουμε το κόμμα. Πώς θα, όχι, το λέει, έχει όνομα. Ερχόμαστε, πώς το ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν λέει Περιστέρη.
1: Όχι. Όχι, θέλει να πιάσει, δεν θέλει μόνο να πιάσει τους ψηφοφόρους από
0: τον Περιστέρη. Το ταξίδι στο βίντεο αυτό, φεύγει το Περιστέρη και πάει προς το πάνω και αυτή κοιτάει αυτό, δεν φοβήθηκε με την Κοτσιλή. Και κάθε και το κοιτάει, έτσι, ωραία. Οι ελιές είναι θρούμπες.
1: Θρούμπες.
0: Αυτές που κρατάει στο στόμα του είναι πράγματι, δεν ήταν οι δικές μας μαύρες, οι ωραίες, οι καλαμών.
1: Εντάξει. Κάνουμε παρατήρηση τότε.
0: Επίσης, από ό,τι διαβάζω εδώ, και καλά κάνουμε και το διαβάζουμε, για να είμαστε ενημερωμένοι,
1: 26.
0: Αυτό ήθελα να πω. Και το λέει και σε βίντεο ο Αλέξης.
1: Ναι.
0: Έτσι, 26 του Μάη, δηλαδή την επόμενη, όχι αυτή τη εβδομάδα, την επόμενη.
1: Το Μάρτι ήταν νωρίς.
0: Είναι...
1: Το Μάρτι ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι αργά.
0: Άρα πάμε τώρα. Κάτι ξέρει ο Αλέξης. Φαντάζομαι είναι έτοιμος κι αυτός από αυτό. Καλό είναι να βγει κι αυτό να πούμε. Και πώς θα λέμε και το κόμμα αυτό το συγκεκριμένο. Το μεγάλο μπάχαλο γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πολάκης μας τελείωσε.
0: Ναι. Λέει με έχουν
1: μπαϊπάει. Μα τι θα ασχολιόμαστε τώρα δηλαδή, κατάλαβα.
0: Όχι, ναι, ρε. Όχι, εντάξει, θα μπει, δεν θα τα παρατήσω.
1: Όχι, εντάξει. Άμα δεν υπάρχει ένας Πολάκης, ο άλλος, ο δικός σου ο φίλος.
0: Ποιος
1: στην πολιτική. Ποιος
0: ο Γεωργιάδης, ναι.
1: Στην πολιτική δεν έχει σημασία, δεν έχει ουσία, δεν έχει με την ασχοληθείς.
0: Για εμάς που είναι και το ψωμί μας εδώ, ναι. Βάζει το ζαμπόν στο ψωμάκι μας το. Λοιπόν, το αυτό που μας λείπει, τι, ο Αντώνης μας λείπει. Εμένα μου λείπει, ναι. Αντώνη, περιμένουμε. Και εκεί γίνονται και οι κινήσεις. Τι έχετε νέα, τίποτα, ότι θα κάνει.
1: Από
0: το Πάνο. Τι σας είπε, πότε θα το
1: όχι,
0: κάνει.
1: Όχι, δεν μας είπε. Μια καλημέρα μας θα στείλει ο φίλος ο Πάνος από την Αθήνα.
0: Α, ο Πάνος από την καλημέρα. Ξέρει τι πάνε να κάνει εκλογή, αυτό κόμμα ο.
1: Ναι, ξέρει κάτι πάνω, ενημέρωσέ μας.
0: Άμα ξέρει, ναι, να μας πάρει ένα τηλέφωνο να ενημερώσουμε τον κόσμο εδώ. Λοιπόν, αυτά. Για, δεν θέλω άλλα πολιτικά. Έχει κάτι εσύ για πολιτικό?
1: Όχι, μωρέ.
0: Ε? Όχι.
1: Το θέμα είναι ότι. Ναι. Για το όνομα τώρα, έτσι.
0: Ποιο όνομα?
1: Του...
0: Ξεκίνα είναι, ρε. Τη Καρισιανού πώ είναι, ενώ. Ξεκινά.
1: Ξέρω εγώ, ξεκινά, μην ξεκινά. Πάρ το, φέρ το, δώσ' το, τι να σου πω κι εγώ.
0: Όχι,
1: το
0: έχει,
1: όνομα
0: έχει.
1: Του φορέα.
0: Ποιος
1: του Αλέξη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη επιλεγεί.
0: Α, έχει.
1: Και παραπέμπει σε έναν ευρύτερο πολιτικό χώρο με αναφορές στην αριστερά, την οικολογία και τη σοσιαλδημοκρατία.
0: Αριστερή, δίνοντας, οικολογία, σοσιαλδημοκρατική.
1: Δίνοντας έμφαση στον ενωτικό χαρακτήρα του νέου αυτού φορέα. Αυτά.
0: Να, άμα βγάλετε συμπέρασμα, ναι. Άρα θα έχει, ναι, αυτά που θα περιλαμβάνει. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ πάλι ή δεν ερχόμαστε? Όχι, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τι είναι το επόμενο? Αυτό που θέλουμε όλοι. Ή που έχουμε μείνει όλοι. Τι έχεις βάλει? Ναι. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω.
1: Ναι, καλέ.
0: Ειδικά και η κυρία απέναντι, αυτή έχει ξεχάσει τελείως να μεγαλώσει.
1: Εννοείται.
0: Και σωματικά και πνευματικά. Ζιγζάκ από τα παλιά.

0: Ευτυχώς ξεχάσαμε να μεγαλώσουμε και αν μπορέσατε να το καταφέρετε κι εσείς, ευχή είναι, έτσι. Τι έλεγα, δεν έλεγα, τώρα θα πω. Πάμε εδώ στα δικά μας, στη Βέργα, και το λέγαμε το θέμα από σήμερα Δευτέρα, καθώς φαίνεται δεν έχουν ξεκινήσει, θα ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες στο κεντρικό δρόμο της Βέργας, από την Αγία Σιώνα, αυτό το μικρό εκκλησάκι που έχει εκεί δεξιά, έως τη διασταύρωση προς Μάνη. Το έργο ξεκίνησε να εκτελείται μόλις την προηγούμενη Πέμπτη, αλλά αφού ξυλώθηκε η άσφαλτος στο τμήμα από την Αγία Σιών έως λίγο μετά τη διασταύρωση με τον Ευαγγελιστρίας, οι εργασίες σταμάτησαν και τα μηχανήματα αποσύρθηκαν. Ναι. Και τρομοκρατήθηκε ο κόσμος, λέει, θα μείνουν έτσι. Τις προηγούμενες μέρες δεν έγινε καμία εργασία πλην μιας υδροφόρας που καταβρέχει το οδόστρωμα, γιατί έχει πολύ σκόνη εκεί. Σε επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη, ο Στάθη Αναστασόπουλο, επεσήμανε λοιπόν ο κύριος Αναστασόπουλος ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν και πάλι από σήμερα Δευτέρα. Σύμφωνα λέει με τα όσα του είπε ο ανάδοχος. Να πάμε μια βόλτα από εκεί να δούμε, ξεκινήσανε ή λέμε σαν χλαμάρες στον κόσμο. Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο είναι προϋπολογισμό 800.000 ευρώ. Καλά είναι. Και ότι η σύμβαση έχει υπεγραφεί μέχρι, είναι η σύμβαση, είναι 8 μήνες. Για 8 μήνες. Στη διάρκεια των 8 μηνών πρέπει να τελειώσει αυτό, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι. Θα πάρει παράταση.
0: Εν τω μεταξύ στο ιστορικό κέντρο γίνεται ο κακός χαρόνος πάλι με κάτι λακκουβάκια που κάνει κάτι, δηλαδή κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε... Πώς θα τελειώσει αυτό, δεν ξέρω.
1: Κάποια στιγμή. Τι αγχώνεσαι κι εσύ.
0: Έχουμε από τους καταπληκτικότερους δρόμους σε σχήματα, βουναλάκια, λακκουβάκια, φοβερό, ε. Έκανα προχτές μια βόλτα σε κάτι στενά και χαμός, κάθετα, οριζόντια, λοφάκια, δρόμοι. Ειδικά τα παιδάκια, τα παιδιά που ειδοποιούν μηχανή, κάνουν το σταυρό τους. Πότε θα τελειώσει αυτό, κύριε Βασιλόπουλο?
1: Πότε?
0: Και είμαστε 2-3 χρόνια τώρα που υπάρχει φοβερό και τρομερό σκάψιμο. Μια πόλη σκαμμένη. Τώρα θα μου είσαι μάθει ανάπτυξη, ρε φίλε, θα περιμένει.
1: Ναι. Κάτσε, ντε.
0: Ε, όλο διαμαρτυρίε.
1: Όλο γκρίνια είσαι.
0: Όχι, εντάξει. Τι να πω άλλο.
1: Αμά.
0: Λοιπόν, να πούμε και να.
1: Με τι σωλήνε, τι γίνεται τώρα που το θυμήθηκα.
0: Α, θα έρθουν, έρχονται, λέει, έρχονται και θα το έχει. Έρχονται. Έχει ξεκινήσει το καράβι μου φαίνεται από την Κίνα.
1: Αχα.
0: Ευτυχώς δεν περνάει στα στενά εκεί.
1: Τα πολύ στενά.
0: Το πάει ανοιχτά.
1: Είναι πολύ στενά εκεί, ναι.
0: Θα έρθουν, θα τελειώσει και αυτό μόνο. Κάποτε έτσι κι αλλιώς έχουμε συνηθίσει. Να πούμε για μια μουσική βραδιά αλληλεγγύης. Μια και είμαστε και λαός αλληλεγγύης, με το Χάρη το Βαρτακούρη, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας εδώ. Εντάξει, στις 6 Ιουνίου, Σαββάτο, σε 2 εβδομάδες. Οπότε το κάπου εκεί δεν είναι. 3. Και το καλό είναι ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για τη στήριξη του Αλεξανδράκου Ιδρύματος, γυροκομείου, πτωχοκομείου κλπ. Και για την κάλυψη των ανακών που σχετίζονται με την φροντίδα ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Και αυτό είναι το καλό του πράγματος. Εντάξει, ο Βαρτακούλης καλά είναι, αλλά τέλος πάντων. Άρα, όσοι πιστοί, προσέλθετε. Ο γνωστός καλλιτέχνης θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια και επιτυχίες από τη μουσική του πορεία σε μια συναυλία με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρτακούρη. Είναι έγινε σύζυγος, είναι αυτή, δεν ξέρω. Η γενική είσοδος έχει οριστεί τα 10 ευρώ, δεν πολλά. 10 ευρουλάκια για καλό σκοπό είναι.
1: Να.
0: Γι' αυτό το είπα κιόλας. Θα το ξαναπούμε μέχρι τότε. Αλλά καλό να το ψήνουμε τώρα σιγά-σιγά. Λέγε στο κοπέλι. Ε. Αυτά, για πες εσύ κάτι άλλο. Είχαμε και πολλά τροχεία εχθές.
1: Ναι.
0: Και με νεκρούς.
1: Και γιατί μου. Δεν το κατάλαβα αυτό τώρα.
0: Τι.
1: Για πες και εσύ κάτι, είχαμε και πολλά τροχεία. Με πολλούς νεκρούς. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να τα λέω εγώ αυτά.
0: Γιατί έτσι έχει συνηθίσει ο κόσμος.
1: Όχι, πάει. Αυτό ήταν πέρσι.
0: Α, φέτος το αλλάζει.
1: Ναι.
0: Ωραία, πες μια γλυκούλα είδηση, άντε να σε δω.
1: Α, θες και γλυκούλα.
0: Κάτι.
1: Πολλά ζητάς, είπαμε.
0: Λοιπόν, μάλλον πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω. Έχει ένα λίγο τι.
0: Ναι, θέλει λίγο γλυκούλικο ακόμα.
1: Ναι, ναι, θέλει. Πάρε έναν Άδωνη.
0: Πούντος.
1: Εδώ, πάρ' τον. Αυτός αφήνει τις αιχμές για το δάκτυλο Πούτιν. Είδες που σου λέω, άμα δεν είναι ο φίλος σου.
0: Κοίτα, έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά από εδώ και πέρα, έτσι κι αλλιώς. Πάντως αυτό που περιμέναν στην Νέα Δημοκρατία να πλακωθούν και να κάνουν δεν έγινε. Ο Δένδιας ήταν καλός.
1: Ναι.
0: Να το τονίσουμε αυτό. Και ο Πιερακάκης, παρακαλώ.
1: Πιερακάκης είναι μορφή πλέον.
0: Και αυτός πολύ καλός. Άρα τι, κοιτάει κι αυτός κάπου αλλού.
1: Δεν πιστεύω.
0: Τρέμει η καρέκλα του Μητσοτάκηλες. Όχι,
1: όχι.
0: Δεν μπορεί να ακούνται τόσο. Ναι.
1: Έτσι, εκεί.
0: Τόσο πάει, είπα εγώ δύο ονόματα. Δένδιας και Πιερακάκης πλέον.
1: Διασφέρεται πολλά.
0: Ο Πιερακάκης δεν προέρχεται από το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ο Πιερακάκης. Ε? Ο οποίος είναι και στην Ευρώπη.
1: Α, ναι, γι' αυτό σου λέω, είναι τώρα σε καλό δρόμο αυτός. Που βγάζει ναι. Το καπέλο.
0: Γι' αυτό έχει ξαμολύσει τον Άδωνιο.
1: Τι ξαμολύσει, τον Μπουλντόκ.
0: Ο Κούρης, έτσι και ναι. Δεν θυμάσαι ότι είχε εξαφανιστεί κάποια εποχή ο Άδωνης. Είχαμε να τον δούμε στη τηλεόραση πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Τον είχε μαζέψει. Θυμάσαι που είχε γίνει χαμός. Τώρα ξαφνικά είναι κάθε μέρα και κάπου.
1: Έτσι.
0: Και λέει και για τα πάντα, έτσι. Άποψη για όλα.
1: Εννοείται.
0: Τώρα έχει μια διαμάχη με τον Ανδρουλάκη για το σπίτι αυτό το κλπ.
1: Ναι.
0: Ακόμπτω και το σπίτι, το κατάστημα ήταν εδώ. Το οποίο το συνεχίζουν. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Θα πούμε και άλλα σήμερα.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: ΑΕΚ και Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν την περίοδο μένοντας το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια, χωρίς να στενοχωρηθεί κανένας από τους δύο. Η Ένωση συμπλήρωσε 24 αγώνες αίτητη και ξεκίνησε τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ οι Ερυθρόλευκοι με την ισοπαλία στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τερμάτισαν δεύτεροι και θα παίξουν στα προκριματικά του Champions League. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο πιθανότατα τελευταίο επίσημο παιχνίδι στην ιστορική έδρα του Τριφυλιού. Με καπνογόνα και συνθήματα αποχαιρέτησαν τη λεωφόρο οι οπαδοί των Πράσινων. Ο Άρης κατέλαβε τελικό στην πρώτη θέση στα play-off 5-8, καθώς επικράτησε 3-0 του Λεβαδιακού στο Κλεάνθης Βικελίδης με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Έβδομος ο κυπελούχος Σόφη που νίκησε 3-1 το Βόλο. Ισοπαλία χωρίς τέρματα στην αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά. Αυτή η ισοπαλία σε συνδυασμό με το 2-1 της ΑΕΛ επί του Ατρόμητου στη Λάρισα για τα play-out σήμανε την επιστροφή των Θεσσαλών στη δεύτερη κατηγορία της Super League.
5: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
6: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021 Μεσογειακή. Ευρωπαϊκά Βραβεία Γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, Πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, Πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
9: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Παλμός 95, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Ζελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Ξέρεις τι δεν είπαμε?
1: Τι?
0: Ποιος πήρε την Eurovision?
1: Α,
0: το παραλείψαμε τελείως.
1: Ναι, Ντάρα.
0: Πώς?
1: Ντάρα.
0: Ντάρα.
1: Ντάρα τη λένε.
0: Πού, από δυνατό όνομα. Βουλγαρία, έτσι, και δεν την περιμένει και κανείς. Πλάκα έχει, ωραίο ήταν. Έχει ρυθμό. Έχει. Φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή στα beach bar και σε αυτά, θα γίνει χαμός με αυτό το τρόπο. Μόνο που θέλει αυτό το λέω, έλεγα εγώ. Είναι καρεκλάτο το.
1: Ναι. Θα πρέπει να κάθεις και να χορεύεις εκεί.
0: Άρα δηλαδή παίρνεις την καρέκλα, σου πας και χορεύεις την Ντάρα. Ντάρα, Ντάρα, Βουλγαρία είναι αυτή. Μπράβο.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Ε?
1: Μπαγκαράγκα.
0: Πώς?
1: Μπαγκαράγκα.
0: Τι σημαίνει μπαρκαράγκα? Για πες εκεί να δούμε. Κάτι σημαίνει μπαρκαράγκα.
1: Με λεφτά.
0: Φραγκά.
1: Είναι εμπνευσμένο από τους κουκέρι, τους αρχαίους βούλγαρους τελετουργικούς χορευτές που διώχνουν τα κακά πνεύματα. Από εκεί είναι το μαγκαράγκα. Μάχεται τα σύγχρονα δαιμόνια μέσα μας. Τι λέτε, ρε παιδιά?
0: Α, γι' αυτό είχαν κάτι μάσκες, είχαν αυτοί οι χορευτές και στο τέλος τις βγάζουν. Τις μανί, έχει κάτι μάσκες. Αλλά θέλει οπωσδήποτε καρέκλα, παιδιά. Χωρίς καρέκλα δεν μπορεί να τη χορέψει, το χορέψει αυτό. Ρυθμό έχει, ωραία ήταν και η κοπέλη αυτή καλή ήταν. Και αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι ευχαρίστησε το σύζυγό της. Ποια γυναίκα του κάνει αυτό έτσι δημόσια?
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ στον άντα μου, κλπ. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα στα άλλα. Πάμε σε εξετάσεις, λέει, ξεκινάνε. Σήμερα.
1: Ναι.
0: Πρεμιέρα σήμερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια μας. Στην έναρξη περίοδου εξετάσεων στα Λύκεια. Τη επικράτεια σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα. Τι?
1: Άσε τις εξετάσεις τώρα, γιατί θυμίζω κάτι. Σχετικά με το μαγκαράγκα που λέγαμε. Ξέρεις ότι είναι μέσα και δικός μας.
0: Ναι, ήταν ο διευθυντής που, όπως το λένε, ναι. Ωραίος, παντού είναι το χεράκι.
1: Ένας Έλληνας.
0: Όχι, πες μου. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν οι μαθητές και μαθήτριες πρώτης και δεύτερης λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές εξετάσεις τους και οι μαθητές και μαθήτριες της τρίτης λυκείου τις απολυτήριες. Και μετά θα δώσουν πανελλήνιες, φαντάζομαι, τα παιδιά. Να πούμε κουράγιο, υπομονή, όλα γίνονται και μην το βάζετε κάτω και μην σας πάρει και από κάτω. Εντάξει, να μην έχουμε αυτά που...
1: Ναι, αυτά που είδαμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Είχαμε, τι έλεγα το πρωί, διάβαζα, 4 νεκρούς σε τροχιά, έτσι.
1: Άντε με ρε παιδάκι μου.
0: Είχαμε καιρό έτσι μαζεμένα σε μια μέρα όλα αυτά.
1: Προσπαθώ να το αποφύγω, αλλά δεν γίνεται.
0: Γιατί βρε?
1: Εντάξει μωρέ. Για καθίστε, Δευτέρα σήμερα. Έτσι θα ξεκινάμε.
0: Πώς θα ξεκινάμε?
1: Αισιόδοξα και χαρούμενα.
0: Πες κάτι αισιόδοξο, δε.
1: Βγήκαμε εμείς εδώ και λαλάμε. Δεν κατάλαβα.
0: Αυτό είναι αισιόδοξο.
1: Χαρούμενο αυτό.
0: Εύχομαι να μοιράζουμε αισιοδοξία στους ακροατές μας. Τραγούδι. Πάμε ένα τραγούδι. Η Φανή. Πάμε να δούμε.
1: Τον Μπίλι.
0: Τον Μπίλι. Βασίλη Καζούτση, φίλες και φίλοι.
1: Αισιόδοξο.

0: Μιλάω μόνο. Άλλοτε. Μιλάω μόνο που δεν έχει ανοίξει το μικρόφωνο και μιλάω και γελάει. Κάνει πλάκιτσες. Οι πρόεδροι λέει πάνε και έρχονται, αλλά ο Πουλάκης μένει. Θα μείνει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λες να σου διώξει όλους.
0: Ξέρω εγώ. Παλιότερα λέει στα δημοσιογραφικά και βουλευτικά γραφεία κυκλοφορούσε η φράση «ο πραγματικός ιδιοκτήτης του κόμματος». Συνήθως όταν συζήτησε αφορούσε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κώστα Καραμαλή. Τα χρόνια πέρασαν, λέει. Τα αξιώματα αυτά ξεθοριάσαν μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε στα κοινοβουλευτικά πράγματα ο Παύλος ο Πολάκης στα χρόνια της πρώτης φοράς. Και ενώ οι ΣΥΡΙΖΑΙ βρίσκονται, λέει, σε μια κατάσταση απόλυτης αφασίας, μην γνωρίζοντας εάν και πώς θα πάνε με τον Τσίπρα, πώς θα κατέβουν στις εκλογές, ο Παύλος Πολάκης εξελίσσεται σε περίπτωση κατσαρίδας της αριστερά.
1: Κατσαρίδα.
0: Ένα κείμενο διαβάζω, όχι, είναι ωραίο. Τρεις πρόεδροι τον διέγραψαν. Ο ίδιος το περηφανεύεται φυσικά. Αλλά εκείνος είναι ακόμα εκεί. Έχοντας, να μην το ξεχνάμε, το μισό κόμμα. Άρα θα το κρατήσει ο Πολάκης. Θα υπάρξει δηλαδή, κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Ο Τσίπρας λέει ανακοινώνει κόμμα. Ο Κασελάκης κάνει κόμμα. Ο Φάμινος ψάχνει να δει με ποιους θα μείνει. Αλλά ο Πολάκης δεν έχει μετακινηθεί ούτε σπιθαμία θέση του. Έτσι. Εγώ τον θέλω τον Πολάκη στην πολιτική σκηνή. Έτσι. Είναι, ας πούμε, κάτι σαν την Κωνσταντοπούλου που και αυτή τη θέλω στην πολιτική σκηνή. Έτσι. Χρειάζονται όλοι αυτοί. Για να έτσι να ανακατεύουν λίγο τα νερά. Ωραία, μ' αρέσει.
1: Γιατί όχι.
0: Είχαμε λέει, τι, κάτσε εδώ πάλι.
1: Α, για πες, για πες.
0: Καθυστερούμε λίγο γιατί δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Στις αυτές.
1: Στις αυτές
0: πέρα. Σκηνές λέει από ταινία διαδραματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου προχθές. Λέει στο δρόμο στη Μεσσηνία μας εδώ.
1: Α, ναι.
0: Τότε το πήρες χαμπάρι. Πέρασε και από το σπίτι σου κοντά.
1: Όχι.
0: Καταδίωξη κλεμμένο αυτοκινήτου που οδηγούσε 25χρονος Ρωμά από περιπολικά της αστυνομίας. Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου όταν ο δράστης έκλεψε όχημα από τον νερόμυλο που άνοιγε σε 73χρονο, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία φυσικά. Μετά από αναζήτηση, ο 25χρονος Ρωμά εντοπίστηκε λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ στην επαρχιακή οδό Ασπρόχωμα Πύλο. Με αστυνομικούς ομάδες πρόληψης και διαμεσολάβηση Μεσσηνίων να του κάνουν σήμα να σταματήσει. Όμως αυτός ανέπτυξε ταχύτητα και με επικίνδυνους ελιγμούς προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε φυσικά καταδίωξη. Μάλιστα, δηλαδή, συγκρούστηκε πλαγίως με ένα περιπολικό, προκαλώντας σε αυτό υλικές ζημιές. Η τρέλη πορεία του οχήματος με οδηγό τον νεαρό Ρωμά σταμάτησε στην Εθέα, μάλλον για καφέ, για κανένα από το
1: όχι. Όχι, γιατί. Τράκαρε, γι' αυτό σταμάτησε.
0: Α, γι' αυτό σταμάτησε.
1: Ε, τι νόμιζες.
0: Και είχε προσκρούσει αρχικά σε μια ελιά και αυτές τις ελιές στη μέση του δρόμου.
1: Ναι. Δεν ήταν την προηγούμενη μέρα.
0: Και στη συνέχεια σε κάδους. Και αυτή στη μέση του δρόμου.
1: Τι πράγματα είναι αυτά.
0: Άφησε το κλεμμένο αυτοκίνητο, προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Μάλιστα. Τους πέρασαν χειροπέδες.
1: Και είχε και τραυματιστεί κιόλας και τον πήγανε και στο νοσοκομείο.
0: Μας έχει βάλει και σε έξοδα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία πράγματα.
0: Όχι, έχουμε από όλα εδώ στη Μεσσηνία. Μ' αρέσει.
1: Γιατί αρέσει. Όχι.
0: Ε?
1: Και γιατί όχι.
0: Εν τω μεταξύ δεν το είχε λύσει το πρόβλημα με τους Ρωμά ο Χρήστοφο.
1: Ο
0: Ξοχοειδής.
1: Ο προπό.
0: Έχει τοποθετήσει λέει αστυνομικούς μέσα στα αυτά τους, στα καταλήματά τους.
1: Και εδώ ή μόνο πάνω.
0: Και εδώ πρέπει να έχει. Είχαν κατέβει κάποια ομάδα μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει. Και ειδικά εκεί προς την περιοχή τη δικιά σας που μένετε, γύρω-γύρω, έχετε ζόρια.
1: Εντάξει, μπορεί. Υγεία.
0: Λοιπόν. Α.
1: Τι, ξέρεις τι.
0: Η ανθοκομική τελείωσε.
1: Α, μπράβο, παρέλαση, ε.
0: Βλέπω και φωτογραφίες εδώ, μου αρέσει. Ωραία είναι.
1: Ήθελα να πάω για να δω για τα ξηρανθεκτικά φυτά, αλλά τελικά δεν πήγα, ρε παιδιά. Δεν
0: τα
1: πρόλαβα.
0: Τα πια.
1: Τα ξηρανθεκτικά, δεν είπαμε ότι είχε και αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά. Είχε ειδικό. Όχι αφιέρωμα. Αναφορά, ρε παιδί μου.
0: Α, είναι αυτά που τα βάζεις στο τέτοιο και ξεχνάς να τα αποτίσεις.
1: Ε, που ναι, υποτίθεται κάπως έτσι θα γίνουμε, αφού αλλάζει το κλίμα. Οπότε έπρεπε να πάμε να ενημερωθούμε.
0: Όχι, έχει μερικά πακετογίτα μου και είναι και ωραία χρωματάκια έχουν. Αν και δεν πουλούσαν πολλά κάτω, δεν είδα πολλά να είναι. Mm. Τόσο πάω, ωραία ήταν. Λοιπόν, η παρέλαση, αφού διέσχισε εδώ την πλατεία και τέτοια, κατέληξε στο χώρο του Πατουνάζ, όπου κάποιες από τις ομάδες που συμμετείχαν χόρεψαν, ενώ το ραντεβού δόθηκε για του χρόνου. Να πω και την άποψή μου ότι εύχομαι του χρόνου να έχει παραπάνω τις συμμετοχές. Για να χαρούμε.
1: Και εμείς.
0: Πάει από επιχειρηματίες και τέτοια, από επαγγελματίες των λουλουδιών. Ας πάνε για άλλο, και να γεμίσει ο χώρος λουλούδια. Όσο πάει και περιορίζεται κάθε χρόνο, το ξαναπεί, το ξαναλέω, και μόνο γύρω από τη Λιμνούλα και λίγο. Ενώ το θυμάμαι το πρώτο ήταν μέχρι το Πατινάζ, ήταν γεμάτο λουλούδια.
1: Τώρα.
0: Από επαγγελματίες και τέτοια. Και όχι μόνο λουλούδια, έχει και άλλα πράγματα.
1: Να.
0: Προχτές είχα έτυχε να πάμε και στο Πατινάζ, μου έτυχε ένα από το μουσικό σχολείο κάποια παιδάκια, ομάδα έτσι με μουσικά όργανα και τέτοια, και κάνουν μια φοβερή ιστορία εκεί. Μουσική, από ραπ μέχρι κλασική μουσική, τα πάντα. Ωραία πρωτοβουλία. Απ' την άλλη, παιδάκια εκεί, χαμός, πατινάκια, γονείς. Μια πολύ ωραία εικόνα που εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Και να είναι πάντα έτσι. Εντάξει. Τώρα καλοκαιριάζει κιόλας. Αυτό που παρατηρούμε τώρα το βράδυ είναι πλέον ο κόσμος αρχίζει και κατεβαίνει παραλία.
1: Ναι, καιρός ήταν.
0: Αδειάζει, λέει, το κέντρο. Το κέντρο έχει μόνο τουρίστες και έχουμε και πολλούς τουρίστες.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Και αυτό είναι καλό. Όλο καλά, λέμε.
1: Έρχονται με αεροπλάνο, με πτήσεις. Οι τουρίστες.
0: Φαντάζομαι.
1: Οι τουαλέτες φτιάξανε.
0: Όχι, τι να φτιάξουν.
1: Όχι.
0: Περιμένουν ότι τώρα που θα δοθεί. Ναι. Τα έχουν παρατημένα όλα τα πάντα. Τα πάντα, άμα λέμε τα πάντα. Όχι. Κρίμα είναι.
1: Θυμάσαι προχτές που λέγαμε για τις γαλάζιες σημαίες.
0: Ναι.
1: Και διάβαζα εδώ στη Μεσσηνία που είναι.
0: Τι.
1: Σε ποιες περιοχές. Εμένα μου έκανε εντύπωση που δεν έχει από εκεί στην Κυπαρισία, σε μια ωραιότατη παραλία, τον Άι Λαγούδι. Και δεν έχει.
0: Δεν είχε. Πέρσι δεν είχε, μου φαίνεται εκεί.
1: Δεν γιατί... ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά. Και έχει βγάλει και ο Εμπορικός Σύλλογος
0: διαμαρτυρία.
1: Κυπαρισίας, ναι. Ακόμα λέει μια χρονιά χωρίς γαλάζια σημαία ο Άι Λαγούδης.
0: Και αυτή είναι και φημισμένη παραλία.
1: Μα γι' αυτό.
0: Περιοχές, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι εκτός, άραγε.
0: Τώρα τελείως δεν ξαναβγαίνει άλλη σημαία. Αυτές προσβγαίνουν όμως η διαδικασία, την ξέρεις.
1: Την κοίταξα την Παρασκευή, συγγνώμη κιόλας, δεν έχω καμία παραλία εγώ για να τη θυμάμαι κιόλας.
0: Δεν έχεις παραλία και
1: δεν
0: στη...
1: έχω, όχι.
0: Στην Εύα, Εύα. Ε?
1: Ναι,
0: στην
1: έχω.
0: Εύα δεν έχεις
1: δεν
0: παραλία.
1: Έχω, όχι. Όταν θα έρθει η θάλασσα, ψηφίστε με να σας φέρω θάλασσα.
0: Κοίτα, και όμως άμα παραλία. Εκεί στο σχολείο που έχετε πάνω αυτό και άμα κοιτάξεις κάτω, είναι σαν παραλία. Πράσινη φυσικά, αλλά είναι. Ε? Ωραία είναι. Μάλιστα. Πάμε τραγούδι πάλι και εδώ είμαστε. Έτσι θα κάνουμε μερικές έτσι παύσεις. Σήμερα είναι λίγο μουδιασμένα, μου φαίνεται.
1: Ναι, είναι Δευτέρα. Δεν τσαγκαρώ Δευτέρα.
0: Επειδή είναι Δευτέρα.
1: Ναι, κάτσε ντε. Μπορεί να έχουμε όρεξη, αλλά.
0: Είχα φάει κάτι γουρνόπουλα χθες και μου έχουν κάτσει λίγο.
1: Ναι, βαρύνες.
0: Εσύ,
1: και
0: ναι.
1: Γιατί δεν πήρες και τον κονσολιέρι μαζί.
0: Έλα ντε. Στη Φάδο βάζει. Όλα εντάξει, από εκτονώσει και τέτοια.
2: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα, όχι εδώ όμως. Και το κρεμμύδι έχει μια έτσι, ένα άρωμα βγάζεις έτσι. Με το κρεμμύδι.
1: Ναι.
0: Γιάννης Γιοκαρίνης, Γιάννης Κούτα, αλλά ξεκινήσαμε. Τσικαμπούμ, τσικαμπούμ.
1: Έλα, και όλα γυρίζω στο κεφάλι μου.
0: Ναι, ναι. Και όχι μπούμα. Να τελειώσουμε πρώτα και μετά. Να τελειώσουμε πρώτα και μετά.

0: και τα μπατζάκια μου και όλα πήγα φωτιά. Λοιπόν, Τραμπ Μόμπιλε.
1: Α, τιά. Δεν ξέρω, για πες.
0: Είναι, έχει εταιρεία τέτοια. Ανακοίνωσε, λέει, ότι η Τραμπ Μόμπιλε ανακοίνωσε στο τηλέφωνο το οποίο ήταν αρχίσει να πωλείται πέρυσι στο κινητό τηλέφωνο. Έβγαλε.
1: Τι πες τώρα.
0: Χρυσό κινητό. Βγαίνει, λένε, στην αγορά το χρυσό κινητό του Ντόναλντ Τραμπ. Η δυσάρα. Έτσι. Ένα χρόνο, λέει, αφότου η εταιρεία αυτή του κυρίου Τραμπ άρχισε να εισπράττει υποκαταβολές 100 δολαρίων, το χρυσό έξυπνο κινητό του Ντόναλντ Τραμπ θα αρχίσει να αποστέλλεται στους πελάτες αυτήν τη βδομάδα, όπως τουλάχιστον ανακοίνωσε η εταιρεία. Το έξυπνο, λοιπόν, κινητό είναι ο Τραμπ, που πωλείται σε τιμή των 499 δολαρίων, είναι επισήμως γνωστό ως Tramp Mobile TAF 1. Για να ξέρετε, θα παραγγείλετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα βγάλει και TAF 2 και TAF 3 μετά.
0: Φαντάζομαι, ναι, αφού είναι TAF 1. Και μοιάζει εξαιρετικά με ένα κινέζικο τηλέφωνο, αν γι' αυτό είχε πάει στην Κίνα. Ναι. Που πωλείται στην Αμερική λιγότερο από 200 δολάρια. Δεν είναι αυτό που είχε υποσχεθεί η εταιρεία του Αμερικάνου, Πρόεδρου. Το έξυπνο κινητό τελικά θα έχει μικρότερη οθόνη και λιγότερο αποθηκευτικό χώρο, όμως το όνομα του Τραμπ και το χρυσό χρώμα παραμένουν. Γιατί είχα μια αγωνία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε παραγγελίες, τώρα δεν ξέρω, μπέστε μέσα.

0: Όχι, όντως. Έχει κάνει μια ανάρτηση για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αναδημοσίευσε τη συνέντευξη του Παπασταύρου.
1: Το που είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, όχι Υπουργός Ενέργειας.
0: Ναι, περιβάλλοντος και ενέργειας.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό. Σένα σ' αρέσει.
1: Τι λέει, μπράβο παιδιά μου, μου τα δώσατε όλα. Δώστε μου και τα σόβρα, κάτι, κάτι τέτοιο λέει.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μήπως του αρέσει από εδώ, η περιοχή μας. Ριβιέρα. Δεν γινόμαστε καλύτερα. Γραβιέρα.
1: Νομίζω ότι έχει βάλει στο μάτι την Ακρόπολη.
0: Α, λες. Και την Ακρόπολη.
1: Είχε ζητήσει αν, παλιότερα ότι αν έρθει στην Ελλάδα θέλει να μιλήσει πάνω στην Ακρόπολη. Α. Η ομιλία του λέει να γίνει.
2: Να κλείσει
0: κιόλας.
1: Ναι. Ποιος πήδησε από εκεί, από την Ακρόπολη, είχε πηδήξει.
2: Ο
1: Μιμίκος και η Μέρη, ναι. Αν έρθει με τη σύζυγό του, με τη
0: Μελάνια.
1: Εντάξει. Η Μελάνια και ο Ντόναλτ να κάνουν αναπαράσταση, μπράβο. Ωραία θα είναι.
0: Ναι.
1: Έχει το μυαλό του πάνω. Όταν θα έρθει, τώρα δεν λέει ότι θα έρθει. Δεν μας έλεγε η άλλη.
0: Η Κύπερλη, ναι.
1: Η Κύπερλη ότι μπορεί να έρθει και τέτοια και. Θα πάει εκεί να κάνει μια καριάτιδα που λείπουν οι δύο. Δύο δεν λείπουν.
0: Η μία θα είναι η Κύπερλη και η άλλη η Μελάνια.
1: Ναι, και οι δυο μαζί. Γιατί όχι. Μια χαρά με. Αυτά, τι λέμε σήμερα, σήμερα
0: ό,τι
1: δεν λέμε.
0: Θέλουμε λέμε, άσημορ, δεν έχουμε, τι να πούμε τώρα, τα δικά μας. Εντάξει, να πούμε καλημέρες που δεν είπαμε πουθενά.
1: Πες μωρέ, πες.
0: Άντε μωρέ πια. Να, πω, να ξεκινήσω από τον Νικόλα που ξεσήκωσε τώρα εδώ τον κόσμο με την κόρνα μόλις μας είδε.
1: Ποιο Νικόλα.
0: Τον ψαρά, ποιο Νικόλα, τον Νικόλα, ένα παιδί.
1: Α.
0: Που πέρναγε και μας ξεσήκωσε, μας πήρε χαμπάρι και.
1: Α, και σας λέει, γεια σας. Τον Νικόλα, ναι. Γεια σου, Νικόλα, παιδί.
0: Να πω μια καλημέρα.
1: Πες
0: στο Σοκράτη.
1: Ο Σοκράτης.
0: Στο Γιώργο. Στο Δημήτρη. Και στον κύριο Νίκο.
1: Και άλλος
0: Νίκος.
1: Να
0: το κόψω, τον λέω Νίκο. Ναι. Ωραία.
1: Και άλλος Νίκος εκεί στο Λογκά.
0: Εννοείται, κάτω στον Νίκο και στη Μαρία, ρε παιδιά. Κάνα κουλουράκι, τίποτα. Κάποιος πίναγε πρωί-πρωί. Κάνα σαντουιτσάκι, κάτι.
1: Ναι.
0: Ξέρετε εσείς ποιος πεινάει. Πάντα. Ναι, γιατί με κοιτάζει εσύ έτσι. Ψέματα είναι.
1: Εγάλο.
0: Εγάλεο.
1: Όχι, θα πω κάτι.
0: Να πει. Να πω και την κυρία Ελισάβετ μια καλημέρα.
1: Αυτό εννοείται, εννοείται. Την καλημέρα μα.
0: Στον Πάνο. Θα του ξαναπώ του Πάνου και τη Γεωργία μια καλημέρα.
1: Του Πάνου.
0: Και α μη μα είπε, τι τον ρωτήσαμε τον Πάνο. Κάτι τον ρωτήσαμε.
1: Για να θα κάνει.
0: Αν έχει καμία πληροφορία για το Σαμαρά. Για να
1: κάνει συγκρότημα ο Σαμαρά.
0: Συγκρότημα θα πάει γύρω βίσω του χρόνου. Πού από το φαντάζεσαι του στείλουμε όλου αυτού μαζί.
1: Ποιο θα τραγουδάει.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ο Κούλης που έχουμε το κούλι πάρτο αυτό.
1: Να έχουμε ήδη τραγουδιστεί. Οι άλλοι θα παίζουν τα όργανα.
0: Έχει πολύ τσίριχτη φωνή ο Άδωνη. Αλλά το έχει αυτό, το λιγουρεύεσαι, βέβαια έχει και τη φωνή του. Ναι, να του στείλουμε όλου, ρε παιδιά.
2: Στο μέλλον.
1: Στην επόμενη.
0: Να πάνε στην επόμενη Eurovision.
1: Να γίνει και κοντά μα, θα γίνει σε Βουλγαρία. Θα γίνει αυτό τώρα.
0: Ναι. Να πάνε και να βγουν και πρώτοι, λέω εγώ τώρα, και μετά να κάνουν περιοδία διεθνή. Και να μην γυρίσουν. Ας κάνουν περιοδία κανένα χρόνο. Όλοι μαζί.
1: Έτσι κι άλλως θα ξεκινήσουν περιοδίες τώρα.
0: Όχι, να κάνουν περιοδία μουσικές.
1: Λοιπόν, στο Εγάλο λέει χειροπέδες πέρασαν σε έναν 60χρονο που έδειχνε τα γενετικά του όργανα σε δημόσια θέα. Στη σύλληψη προχώρησε η αστυνομία του Εγάλο έπειτα από καταγγελία για προκλητική συμπεριφορά μπροστά σε περαστικούς. Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 10.30 το βράδυ και χθες δηλαδή στη συμβολή των Οδών Δημοκρατίας και Αθήνας στο Εγάλο. Κάτσε να δούμε, δεν τύχθηκε, δεν τύχθηκε. Ναι, αυτά. Τώρα γιατί το είπα αυτό άσχετο, δεν λόγω του Εγάλο το είπα. Επειδή εγώ είμαι και ψηλού Εγαλιώτης. Συμβαίνουν αυτά στο Εγάλο. Από τότε που έφυγα έχουν αλλάξει πολλά.
0: Ναι, είδες.
1: Κάποιοι δείχνουν τα χαμνά τους.
0: Να λοιπόν, πας να επαναφέρει σε τάξη.
1: Διαφημίσεις και εδώ είμαστε πάλι φίλες και φίλοι. Πήγε 10, πέρασε η ώρα. Πέρασε.
3: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
4: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλοι.

0: ψηλά. Από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
0: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
0: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
0: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
0: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 697-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο Μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο Μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του Μάλαμα. Μπες και δες.
7: Καλά, αν τα έχει ο Μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι.
1: Εγώ θέλω να φύγω.
0: Όχι μωρέ, κάτσε, κάτσε, έχουμε μια ώρα ακόμα. Μια ώρα πέρασε, πέ, τσούκου τσούκου, τι φάγαμε τώρα. Σήμερα δεν υπάρχει πολύ έτσι.
1: Ναι, δε.
0: Πες καλημέρα πάνω και καλημέρα κυρία Γεωργία.
1: Καλημέρα πάνω και καλημέρα κάτω, Έλα Γεωργία μου, καλημέρα, άστο πάνω και έλα κάτω. Αμάν.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και Κώστας Λέρωμης, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Και λέω να κυτρινήσουμε λίγο. Ναι, άκου, άκου.
1: Βγάλουμε την κρυσή.
0: Άκου, άκου, άκου, άκου,
1: εντάξει.

0: Κρίστε.
1: Η Φωνούλα Πακούμη είναι το μήνυμα του Παπαϊωάννου, θα το θυμάστε όσοι τα αξίδες.
2: Και όχι μόνο.
1: Έλα, άντε,
2: σε βλέπω.
1: Φαίνεται ότι με έχεις ζήσει.
2: Λίγο. Έχεις κεντρικήσει.
1: Όχι από το κακό μου. Νύχτα από χθες, λοιπόν, ήταν χθες για την ΑΕΚ. Πήρε το 14ο πρωτάθλημά της με Φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια και γλέντι μετά στον Αργυρό. Όλοι εκεί πάνε,
2: ρε. Ναι, ρε παιδάκι μου.
1: Πέρα τα κορομάει ο Αργυρός. Έβγαλε και νέο τραγούδι, μου φαίνεται. Θα το πούμε από Τετάρτη το νέο. Λοιπόν, μάλλον του έχει κάνει καλό
2: η Κίμπερλι.
1: Ναι. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε ιδανικά τη σεζόν, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και γιόρτασε τον τίτλο σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αποθέωση και πανηγυρισμούς στη Νέα Φιλαδέλφια, σε αυτό το καινούριο στολίδι που έχει κάνει. Μετά το 1-1 απέναντι στον Ολυμπιακό, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολη σήκωσαν την κούπα μπροστά σε χιλιάδες φίλους της ομάδας πριν συνεχίσουν το γλέντι σε νυχτερινό κέντρο που είπαμε στην Ιερά Οδό. Η ΑΕΚ έκλεισε αίτητα τα play-off, παρακαλώ, έτσι να το σημειώσουμε και αυτό. Σημειώνω το τευτητή μούρλα του Μάριου Ηλιόπουλου, που είναι ο πρόεδρος της, ο οποίος είναι και από εδώ, από το Πεταλίδη, δεν είναι δικός μας,
2: δεν είναι δικός μας.
1: Ο οποίος μπήκε και έχει και ψώνιο με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Αυτός πήρε τα μαξάκι του και μπουμ, μετέφερε το κύπελο στα παιδιά. Ωραία ιστορία δεν είναι μας. Με πιτσιρικάδες, μάλλον ζηλέψαν από την Κίνα, που με τα λουλουδάκια, με τα πιτσιρίκια, που χαιρετάγαν τον τραπ. Τέλος πάντων, 14ο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ μας, να είναι καλά. Πάντως είχαμε ωραίο πρωτάθλημα, και είχε αγωνία, είχε ενδιαφέρον. Ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό που ισοφάρισε τον ΠΑΟ και όχι ο Ολυμπιακός, ευχαριστώ, γιατί είναι δεύτερος τώρα πλέον ο Ολυμπιακός, τρίτος ΠΑΟΚ και τέταρτος Παναθηναϊκός, που δεν πήγε καλά φέτος ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Ψάχνει για προπονητή. Εντάξει. Μου φαίνεται, όποιος ενδιαφέρεται.
2: Όχι, ο Μπενίτες.
1: Μπενίτε, κάπου.
2: Είπε ότι ο στόχος του, γιατί εντάξει, ήρθε λίγο, δεν ξεκίνησε από την αρχή τη σεζόν.
1: Α, εγώ ότι διάβασα ότι είναι υπαναγόρηση.
2: Στόχος ήταν η τετράδα.
1: Από ότι το πέτυχε.
2: Οπότε ναι.
1: Ναι, η τετράδα σε ποια θέση όμως, παράδειγμα. Άλλο πρώτος και άλλο τέταρτος, και άλλο δεύτερος και άλλο τρίτος.
2: Δεν πειράζει, εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος αποθεώθηκε από τον κόσμο κατά την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο, αυτό που έλεγα πριν, με τους οπαδούς να φωνάζουν: αν δεν τραγουδήσεις, δεν φεύγουμε από εδώ.
2: Και τραγούδησε κιόλας.
1: Τραγούδησε, ναι.
2: Αυτά είναι.
1: Είναι, έχει μούρλα, μου αρέσει ο τυπάκος. Είναι έξω καρδιά που λέμε.
2: Είναι κατά βλακιώτης και αυτός, γι' αυτό.
1: Κατά βλακιώτης. Είναι στη διάρκεια, λέει, της 15 λεπτής ομιλίας του, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ ευχαρίστησε τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Έτσι, το θυμάστε, Μελισσανίδη.
2: Το θυμόμαστε και τον Μελισσανίδη. Ναι.
1: Και μίλησε για νέα εποχή της ομάδας. Λαέ της ΑΕΚ, απίστευε λαέ της ΑΕΚ, έχω το προνόμιο για τη μεγάλη ευθύνη να κρατάω τα ενία της ΑΕΚ. Της ομάδας που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλης στους αιώνες. Το αυτό που εύχομαι από το καινούργιο πρωτάθλημα, και θα έχουν όλες οι μεγάλες ομάδες, κάθε μια το γήπεδό της, να επιτρέπονται να πηγαίνουν και οι αντίπαλοι στο γήπεδο. Να γίνει ο στυλ της Αγγλίας που ούτε κάγκελα θέλει τίποτα. Οι παίχτες είναι δίπλα με τον κόσμο. Μπορεί να συμβεί αυτό. Έχει ανέβει ποιότητα, ρε παιδί μου, πλέον. Θα το δούμε. Έχουμε ένα νέο πρωτάθλημα με όλους μαζί αγκαλιά. Αντιπάλους.
2: Ναι, σφιχταγκαλιασμένους.
1: Ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι.
2: Τέλος πάντων.
1: Μαριό. Την ξέρεις τη Μαριό?
2: Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Ποια είναι?
2: Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Μια γυναίκα, λέει, Μαριό, δύο άντρες.
2: Κομπολόιδικος άντρες.
1: Πού το ξέρεις? Αυτό πρέπει να είναι, ναι.

0: Γίνεται αυτό.
1: Λες να μην γίνεται.
0: Όχι, μόνο.
1: Α, γιατί συνήθως είναι ένα άντρα δύο γυναίκε. Ισότητα έχουμε, καλέ. Σε παρακαλώ.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να
1: άκου.
0: Έλα.
1: Έχω μία είδηση. Δεν είπα άκου να δει. Είπα και το άκου.
0: Άκου, άκου.
1: Από τα Τρίκαλα Voice. Μία ιστοσελίδα του
0: Τρίκαλα Voice. Α, για πες.
1: Έχει φυλακές στα Τρίκαλα, δεν έχει?
0: Πώς,
1: έχει. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έχει και στενά. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά,
1: ναι.
0: Σκοτώσαν τον Κατσαπιά.
1: Δεν ξέρω τώρα με ποια λογική ο άνθρωπος αυτός που είναι εντός των φυλακών. Έτσι κι αλλιώς είναι μέσα.
0: Α, λες για παντρεύτηκε. Α, για γάμο.
1: Θα παντρευτεί την άλλη Κυριακή.
0: Είναι και η σύζυγος φυλακισμένη. Α, θα
1: όχι,
0: πάει.
1: Θα, πει... θα πάει εκεί για να παντρευτεί με νηφικό κανονικά. Είναι πρώτος γάμος που γίνεται στις φυλακές Τρικάλων.
0: Με παπά και με κουμπάρο και κανονικά.
1: Κανονικά, ναι. Καλέ, με έναν αρχιμανδρίτη που είναι εκεί υπεύθυνος για τις φυλακές.
0: Α, και καλεσμένος στους συμφυλακισμένους του.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Είδες.
0: Ωραία, τρυφερό
1: είναι.
0: Ρομαντικό είναι.
1: Είναι που είναι μέσα.
0: Και θα κάνουν και μήνα του μέλητος.
1: Λες να πάρει άδεια, δεν ξέρω.
0: Κανονικά έτσι δεν πρέπει.
1: Μάλιστα. Να του δώσουν μια άδεια. Κοίτανε.
0: Ωραία,
1: άδεις...
0: τρυφερούλη. Ωραία είδη σου λένε.
1: Ναι, είναι μέσα.
0: Πότε είναι ο γάμος?
1: Την Κυριακή. Μεθαύριο. Πόσο έχει ο μήνας?
0: Να πάμε. Κοντά
1: είναι. Να πάμε μια βόλτα.
0: Είναι, επιτρέπεται ο απ' έξω κόσμος?
1: Δεν θα επιτρέπεται, αλλά εντάξει, άμα θα πας εσύ θα σε αφήσουν.
0: Λοιπόν.
1: Μη σε κρατήσουν, δεν ξέρω.
0: Εμένα, άμα δουν έτσι όπως είμαι τώρα, ναι, θα με κρατήσουν. Λοιπόν, νέα αυστηρά μέτρα για τα πατίνια και γουρούνες που ανήκει ο υφυπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυριανάκης, με έμφαση την ασφάλεια των ανηλίκων. Έτσι. Αυτό έχει γίνει πολύ σοβαρό το θέμα, αν και πρέπει να έχει λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά έπρεπε να σκοτωθούν κάποια παιδάκια για να κινητοποιηθεί το κράτος. Τώρα τα ανακαλύψαν όλα ξαφνικά. Στις επικείμενες, λέει, νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αναφέρθηκε εκτενώς ο Κώστας ο Κυριανάκης, ο Κωνσταντίνος, να το λέω. Σήμερα το πρωί μου φαίνεται σε μια εκπομπή στο Μέγκα, κάπου όχι. Ναι. Ο Κυριανάκης εστίασε αρχικά στα αυξανόμενα περιστατικά ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια, ξεκαθαρίζοντας πως η πολιτεία θα παρεύει δραστικά, εστιάζοντας κυρίως στην προστασία των ανηλίκων αλλά και στην συμμόρφωση των ιδιοκτητών. Πέρσι, λέει ο κύριος Κυριανάκης, στα 517 θανατηφόρα τροχέα, δύο είχαν εμπλεκόμενους με πατίνι. Πέρσι, το ξαναλέω. Αυτό είναι ένα δυσάρεστο γεγονός. Είναι πολύ χαμηλότερα τα νούμερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συνολικά στην Ευρώπη έχουμε 150 θανατηφόρα. Γενικά για τα ατυχήματα, λέει εδώ. Τα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν έρχονται από παραβιάσεις του ήδη ισχυώδους πλαισίου. Δεν θα έρθουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα φέρει απαγορεύσεις, ώστε να μην γίνονται παραβιάσεις. Τι θα κάνετε, ρε παιδιά? Αφού ήδη είπε ο υπουργός ο άλλος ότι θα απαγορευτεί σε κάτω από 18 χρονών.
1: Ναι.
0: Καθόλου πατίνι δηλαδή. Και θα πρέπει να ασφαλιστούν οι γιορτές. Λοιπόν, αυτό το θέμα θα έχουμε να το λέμε. Αυτό που κρατάμε είναι ότι πρέπει κάτι να γίνει για να σκεφτούμε ότι πρέπει να είχαμε κάνει αυτά. Όπως και με τα κοριτσάκια που φύγανε προχθές. Τώρα το ξαναμοχλεύουμε και αυτό και το σπίτι και οι ψυχολόγοι και τέτοια. Να το δούμε πιο μακριά το πράγμα. Ο καθένας μας και επιμένω στο καθένας μας. Αυτά δεν έχω. Αυτά ελάλησα.
1: Ελάλησα.
0: Και δεν έχω να πω τίποτα άλλο για το θέμα.
1: Τον θυμάσαι τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, κύριο το παλικάρι?
0: Ο Ουίλιαμ, φίλος μου.
1: Ναι, κολυτάρι. Έλα.
0: Αμερική δεν είχε πάει αυτός. Στο Αμερική δεν ήταν. Όχι.
1: Ο Χάρη.
0: Ο Χάρη ήταν. Όχι, ο Χάρη ήταν ο φίλος μου. Ναι, συγγνώμη,
1: έλα. Όχι, εγώ σου λέω για το άλλο το παιδί.
0: Ο Ιρ, ναι, είναι αυτός που θα γίνει βασιλιάς.
1: Ναι,
0: όταν,
1: ναι.
0: Αντί του βασιλιάς. Τι
1: έχει, έχει θέματα.
0: Τι θέματα έχει?
1: Πουλάει το 20% του δουκάτου του εις Κορνουάλης.
0: Γιατί δεν έχει λεφτά.
1: Για επενδύσεις 500 εκατομμυρίων λιρών. Αναδιοργανώνει τη βασιλική περιουσία. Ε.
0: Αυτά είναι κληρονομικά, δεν είναι? Αυτοί που τα βρήκαν, ρε.
1: Έλαμτε.
0: Και το πουλάει το 50%, είπε εγώ.
1: Όχι, το 50%, το 20%. Σχεδιάζει να πουλήσει το 20% της τεράστιας βασιλικής περιουσίας.
0: Για να επενδύσει.
1: θα χρηματοδοτήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο για την καταπολέμηση της στεγαστικής και της περιβαλλοντικής κρίσης στη Βρετανία.
0: Α, για καλό το κάνει. Για καλό το κάνει. Ο Μητσοτάκης πώς θα σπίτια πάμε.
1: Δεν ξέρω, και έχει βγει το πόθεν έσχες και του Μητσοτάκη και της Μαρέβας και δεν μπήκα να δω.
0: Δεν τα σχολιάσαμε αυτό.
1: Όχι, γιατί το αφήσαμε έτσι.
0: Αυτός που έχει πολλά μου φαίνεται είναι ο Χατζηδάκης, έχει αρκετά σπίτια.
1: Το ένα νομίζω κάποιοι πρέπει να πουλήσανε.
0: Η Μαρέβα.
1: Νομίζω.
0: Το πατρικό της.
1: Δεν νομίζω.
0: Η Μαρέβα από πού είναι?
1: Πολωνία.
0: Α, δεν είναι αυτά τα τρίκαλα Κορινθίας?
1: Θα έπρεπε.
0: Νόμιζα. Μαρέβα.
1: Νομίζω. Εντάξει. Να σου πω τώρα και αυτή η κακόμοιρη.
0: Μέχρι
1: τώρα εισόδημα που σχεδόν 23 εκατομμύρια λίρες από αυτή την έκθεση που θα δω. Πω.
0: Λίγα είναι, λίγα.
1: Πώς τους συμπονώ.
0: Τους συμπονάς, ε?
1: Ναι, μωρέ.
0: Μένα με λένε Περικλήλη, το τραγούδι που θα ακούσω.
1: Αλήθεια?
0: Εσένα πώς πάμε σε λένε?
1: Βαγγέλη,
0: άκου. Μένα με λένε Περικλή. Έλα πάμε.

0: Αχ, έτσι είναι. Άλλα μάτια έχει ο λαγός και άλλα έχω κουβάγια. Ναι.
1: Καιρός.
0: Τι, τι καιρός.
1: Σε έκοψα. Καιρός. Άστατος.
0: Πού?
1: Σύμφωνα.
0: Θα πεις τον καιρό τώρα.
1: Σύμφωνα με την πρόγνωση του κλέαρχου του Μαρουσάκη, να ξέρετε.
0: Τι θα χιονίσει κιόλα. Πότε έγινε αυτό?
1: Κάτσετε, τώρα έγινε, γι' αυτό το είπα. Ναι. Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός αυτή τη βδομάδα. Ειδικά από αύριο.
0: Oh.
1: Από Τρίτη και έπειτα, ναι. Καθώς ευνοείται κάθετος πιο ψυχρών αέριων μαζών από την κεντρική Ευρώπη.
0: Κοντεύουμε να μπούμε στο καλοκαίρι, το μεταξύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μετά από 26 βαθμούς που θα είμαστε. Μέχρι από αύριο, μέχρι την Παρασκευή, θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας.
0: Ναι.
1: Όχι, εντάξει, μην φανταστείτε τώρα.
0: Έχει τρελαθεί και ο καιρός.
1: Θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες, θα είναι σύντομα τα φαινόμενα, δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα, να ξέρετε, αύριο.
0: Α, να, ναι, προσέχουμε.
1: Τι πάθατε, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Κεραυνική, ναι.
1: Ναι, γιατί φοβήθηκε, γιατί γούρλωσε στα μάτια, Κουρσολιέρη, τι έπαθες. Λοιπόν, και θα επεκταθεί αύριο από Τετάρτη και στο Αιγαίο, την Πέμπτη. Γεια σου ρε Γιώτα. Από την Πέμπτη ως το Σάββατο προβλέπεται περαιτέρω επιδείνωση με έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας.
0: Θα έχουμε Σαββατοκύριακο όπως αυτό το προηγούμενο, δηλαδή με συννεφιές και τέτοια.
1: Μέχρι το Σάββατο. Από Πέμπτη μέχρι Σάββατο, λέβαια, θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Τοπικά ενδέχεται να σημειωθούν μικροπλημμύρες.
0: Και έλεγα να πάω για μπάνιο αυτό το μέρος.
1: Ενώ η ένταση στην πανιέρα σου. Των φαινομένων, ιδίως των χαλαζοπτώσεων και των κεραυνών, θα είναι σημαντική. Ο κύριος Μαρουσάκης τα λέει, δεν τα λέω εγώ.
0: Ωραία.
1: Απλά τα μεταφέρω.
0: Άρα να έχετε στο μυαλό σας, έτσι. Παρόλο που θα είναι μια ωραία μέρα σήμερα, με τις καθιερωμένες εβδομαδιαίες στοχευμένες επιχειρήσεις στους 5 νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου, έκλεισε για αυτή τη εβδομάδα. Έκλεισε αυτή τη εβδομάδα, λέει, για τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου. Τι ωραία έχει. Ειδικότερα λέει συνελήφθη το, γιατί τα λέω αυτά, έτσι για να έχουμε.
1: Να έχουμε να λέμε.
0: Κινείται εδώ η Πελοπόννησος. Συνελήφθη ένας 29χρονος πήγος Αλβανίας και μια 31χρονο Ελληνίδα στη Σάντοβα. Τι είχαν αυτοί? Είχαν 10,5 γραμμάρια κάναβης, ένα 47χρονο με λιγαλά με 0,2 γραμμάρια κοκαέλα. Μόνο τα ψηλό πράγματα αυτά. Ένας 56χρονος στην Ανθούσα με 1 γραμμάριο ηρωίνη και ένας 25χρονος στην περιοχή Αγιανάκη Κυπαρσίας 1,35 γραμμάρια κάναβης. Και έχουμε και από τα Φιλιατρά και από τα Κοβίτικα και εδώ στην Καλαμάτα. Έχει πλούσιο το. Μ' αρέσει. Τέλος, συνελήφθη ένας ακόμη αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα σε βάρος του, κινήθηκε διοικητική διαδικασία. Τα πάμε και αυτά. Ησυχάσαμε. Πάμε ένα τραγουδάκι. Έτσι. Δεν θες? Δήμητρα Γαλάνη, Νίτσα Ελενίτσα, Ελενάκι μου. Εσύ είσαι ο καημός μου και το μεράκι μου. Έτσι λέει. Γεια σου, Ελενίτσα.

0: Λοιπόν, να φτάμε τη... Ε? Για πες, τι λέμε τώρα, έχουν πολλή ώρα. Σήμερα δεν πάει καλά το πράγμα.
1: Ναι, δεν πάει, νομίζω... δεν έχει και τίποτα. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, να κάνουμε κάτι. Ε. Λοιπόν, εκδηλώσει για τα 201 χρόνια της ιστορικής μάχης του Μανιακίου στις 20 του Μαΐου. Διοργανώνουν την Τετάρτη μεθαύριο, δηλαδή, η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και ο Δήμος Πυλουνέστορος υπό το ακόλουθο πρόγραμμα, παρακαλώ. Υπό το ακόλουθο πρόγραμμα.
1: Εντάξει, ζωγράφισες.
0: Έτσι, το επίσημο αυτό. Λοιπόν, γενικό σημειοστολισμό των τοπικών κοινοτήτων Μανιακίου, Φλεσιάδος, του Δήμου Πυλουνέστορος, από τις 8 πρωινής, μου αρέσουν αυτές οι ανήγγυρες. Μου θυμίζουν και πολεμικά ανακοινοθέντα και τέτοια. Μέχρι τη δύση του ηλίου και τις 19 και 20 Μαΐου 2026. Φωταγώγη των τοπικών κοινοτήτων Μανιακίου και Φλεσιάδος από τη δύση του ηλίου, από τις δύσεις του ηλίου, είναι λίγο καθαρεούς αυτά.
1: Και γιατί να λέω και τις δύσεις.
0: Ποιος γράφει αυτά τα πράγματα, ρε.
1: Έλα μωρέ, από παλιά έχουν μείνει.
0: Ε?
1: Από παλιά έχουν μείνει, τώρα πώς κάνεις έτσι.
0: Για ποιος πάμε, είναι, θα ποιος έχει δημόσια σχέση εκεί στο Δήμο Σπύρου Νέστρος είναι αυτός. Κάποιος τα κάνει, τα γράφει τα, έτσι, έχει κάποιο δημόσια σχέση αυτό.
1: Γραφείο τύπου.
0: Γραφείο τύπου. Συγχαρητήρια στο γραφείο τύπου του Δήμου Σπύρου Νέστρος. Ώρα 10 και 15. Τέλεση. Τώρα δικάστε. Να τελειώσω. Να πω. Να πού να πάμε. Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης έμπροσθεν της πρωτομής του Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Δικαίου Φλέσσα ή Παπαφλέσσα στα ταμπούρια της τοπικής κοινότητας Φλεσιάδος από το Σοβαρεμιωτάτο του Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ενδόξων νεκρών του έθνους και εθνικός ύμνος. Και θα πάει, θα πάει, θα πάει. Θα έχει και φαντάζομαι και τα χορούς και τραγούδια από ό,τι βλέπω εδώ. Εντάξει, τα πάμε και αυτά. Μ' αρέσει, είναι σαν πολεμικό ανακοινωθέντα το θέμα. Την τρίτη πρωινή,
1: ναι,
0: γερμανική αεροπορία θα περάσει από εδώ, θα μας βομβαρδίσει και θα φύγει και τέτοια. Λοιπόν, το Μανιάκι, όχι, συγγνώμη, πάμε για διαφημίσεις. Τελευταίο διαφημιστικό διαλυματάκι, φίλες και φίλοι. Έχουμε λαλήσει τελείως.
1: Έλα σήμερα. Τώρα, και πού σήμερα να πιάσουν τις ζέστες.
0: Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Για πάμε.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά, με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Εσείς μας ακούτε.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Πάλμο 1,5. Έτσι, μια καλή μέρα με Πάλμο. Σήμερα είσαι λίγο μουδιασμένη, Βασιλική.
8: Ναι.
0: Γιατί?
8: Δεν ξέρω.
0: Έφαγε στιφάδο από το κρύο κουτυπάκι, σε πείραξε. Είναι βαρύ φαγητό στιφάδο.
8: Ναι, είναι το άτομο.
0: Και το λέω γιατί έχω βρει εδώ ένα λαγό στιφάδο. Καταρχήν πρέπει να πιάσουμε το λαγό, έτσι.
8: Κάποιο θα βρεθεί.
0: Κάποιο θα βρεθεί να το πιάσει. Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω, κάτσε να πω. Τι είπαμε, Βασιλική, μπορεί κακό σας τελειάνει και ο κονσολέρος μας για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Φτάσαμε στο τέλος, όχι, τελευταία περίοδο ενώ εις δεν σου πάω, σήμερα δεν είμαστε συντονισμένοι.
8: Γιατί, δεν φταίμε εμείς.
0: Ποιος τι.
8: Ξέρω εγώ, ο λαγός.
0: Ο λαγός, ναι. Λοιπόν, τι έχουμε, είναι αυτή η περίοδος, είναι, είπαμε, για φαγάκι, συμβουλές για συνταγές, συμβουλές για τη μοίρα μας. Και το ριζικό μας από την αστρολόγο και μελλοντολόγο και...
8: Όλα τα εις λόγω.
0: Ναι, κυρία Μπουρίκα, πάμε, στο τύπο εκεί που τρώει τον αγλαιόρο.
9: Διαταγάς. Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
10: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
9: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
10: Με σαλτσίτσα.
9: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
10: Ψητό.
9: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
10: Αν υπάρχει.
9: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ρεύει.
10: Όχι, βέβαια.
9: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
10: Ναι. Μόνο αυτά.
9: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρίξει.
0: Λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι, η πρότασή μας είναι λαγός στιφάδος. Λοιπόν, αν και να έχουμε το λαγό ή να έχουμε ένα φίλο κυνηγό να μας πιάσει το λαγό.
8: Μόνο.
0: Έτσι. Λαγός στιφάδος. Στιφάδος ή λαγό. Όχι, στιφάδο, λαγό, στιφάδος δρόμο. Άιντε. Ναι, καλά κρασιά. Χαρτάκι μολυβάκι να σου πω πώς θα το. Υλικά και πώς θα το φτιάξετε. 1,5 κιλό λαγό σε μερίδες περίπου. 1,5 κιλό έχει και δίκυλου λαγού. Άμα είναι έτσι.
8: Μόνο.
0: Και τρίκυλους. Μετά πάμε σε γουρουνάκι. Δύο φλιζάνια κόκκινο κρασί για τη μαρινάδα. Αν το βάζουμε για να ξεαυτώσει, επειδή είναι άγριος. Ένα κιλό κρεμμυδάκια για στιφάδο καθαρισμένα. Δύο κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Ένα τέταρτο φλιζανιού ελαιόλαδο. Λίγο επιπλέον για τα, και για τα κρεμμύδια μας. Ένα τέταρτο φλιζανιού κόκκινο κρασί. Ένα κουταλάκι σούπας πελτέ ντομάτα, 4 σκελίδες σκόρδο, ένα φύλλο δάφνη. Τη δάφνη γιατί βάζουμε, για να απορροφάει τα αρώματα και τέτοια, όχι. Για να ελαφρύνει λίγο το φαγητό μου. 4 κόκκους μπαχάρι, 2 γαρίφαλα, μισό ξύλο κανέλας, αλάτι και πιπέρι. Όχι δέντρο, μισό ξύλο κανέλας. Λοιπόν, εκτέλεση. Καταρχήν πιάνουμε το λαγό, έτσι. Ή το αγοράζουμε ή το παίρνουμε από ένα φίλο μας κυνηγό ή δεν ξέρω εγώ τι. Βάζουμε το λαγό σε ένα μικρό γυάλινο μπολ ή σαν να το χωράει. Το περιχύνουμε το κρασί, σκεπάζουμε το σκεύος και τον αφήνουμε στο ψυγείο να μαριναριστεί τουλάχιστον 6 ώρες. Ιδανικά είναι όλη τη νύχτα, αν μπορείτε. Ανακοινούμε τα υλικά μια-δύο φορές κατά το μαρινάρι. Δηλαδή, άμα το βάζεις ταινία, σηκώνεις το 3 ώρα για να το κουνάς το λαγό. Στραγγίζουμε τις μερίδες του κρέατος, τις στεγνώνουμε καλά με απορροφητικό χαρτί και τις πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι και πιπέρι. Αν είναι και χοντρό το αλάτι, είναι ακόμα καλύτερα. Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο τηγάνι και σε μέτρια προς δυνατή φωτιά το ελαιόλαδο και θωρακίζουμε σε δόσεις τις μερίδες για περίπου 5 με 6 λεπτά, βγάζοντας όσα κομμάτια ροδίζουν σε μια φαρδιά κατσαρόλα. Όταν τελειώσουμε με το λαγό, σοτάρουμε στο ίδιο λάδι το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, ανακατεύοντας τακτικά μέχρι να πάρει ομοιόμορφα χρώμα και να βγάλει όλη τη γλύκα του. Για 5 λεπτά περίπου είναι αυτό. Συγγνώμη. Στη συνέχεια ρίχνουμε το σκόρδο και σοτάρουμε για ένα λεπτό. Ρίχνουμε τον μπέλτε. Τον μπέλτε, που είμαι τον μπέλτε, τον έχασα, και τον τρίβουμε στη βάση του σκεύους με ξύλινη κουτάλα. Σβήνουμε με το ξύδι και περιμένουμε να εξατμιστεί το ξύδι, όχι ο λαγός. Εντάξει. Προσθέτουμε το μισό κρασί και μόλις πάρει μία-δύο βράσεις ρίχνουμε το περιεχόμενο του τηγανιού. Όλα θα τα κάνουμε στο τηγάνι. Το περιεχόμενο λοιπόν του αυτού το ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το λαγό, ο οποίος περιμένει εκεί. Αλλά ο οποίος είναι ροδοκοκκινισμένος, το είπα. Συμπληρώνουμε με ζεστό νερό, 1,5 ψάνι περίπου είναι, να μισοκαλύπτει τα υλικά. Ρίχνουμε όλα τα μπαχαρικά, σκεπάζουμε το σκεύος και αφήνουμε το φαγητό σε μέτρια φωτιά, όχι πολύ δυνατή. Παράλληλα καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια του στιφάδου, αυτά τα μικρά που είναι τα λεπόρια.
1: Λίγο εντάξει.
0: Βάζει τη μαμά και τα καθαρίζει. Μαμά. Τα ξεπλένουμε και τα στεγνώνουμε με απορροφητικό χαρτί κουζίνας, ζεσταίνουμε ένα βαθύ τηγάνι και σε μέτρια προς δυνατή φωτιά λίγο ελαιόλαδο, ροδίζουμε ολόγυρα τα κρεμμυδάκια μέχρι να καραμελώσουν και αυτά, εξωτερικά όμως, και να πάρουν ελαφρό σκούρο χρώμα. Για περίπου 12 με 15 λεπτά είναι αυτό, τα ανακατεύουμε τακτικά για να πάρουν όμορφο χρώμα, προσθέτουμε αλάτι και πίπερι και σβήνουμε και αυτά με το υπόλοιπο κρασί, άμα δεν το έχουμε πιει. Ρίχνουμε τα καραμελωμένα κρεμμυδάκια στην κατσαρόλα με το λαγό στα μισά του μαγειρέματος, όταν το κρέας έχει μισοψηθεί. Έτσι, γιατί να κάψουμε τελείως και λιώσουν. Συμφωνείτε. Με κοιτάτε κάπως, γιατί. Ανακοινούμε την κατσαρόλα, γιατί έχω εδώ, με κοιτάνε. Για λαγό λέμε, ρε παιδιά.
1: Αυτό περιμένουμε να μαγειρέψει να το φάμε.
0: Ανακοινούμε την κατσαρόλα για να μην κολλήσει από τα χερούλια. Να καλύψουμε τα κρεμμυδάκια με τη σάλτσα, αλλά δεν ανακατεύουμε με κουτάλα για να μιλώσουν τα κρεμμυδάκια. Συνεχίζουμε το βρασμό μέχρι να μελώσουν όλα τα υλικά. Προς το τέλος ελέγχουμε αλάτι και πιπέρι. Είναι έτοιμο, λέει, μετά περίπου από μια μισή ώρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ, ναι. Είναι, ο λαγός όμως είναι κυνήγι, είναι χοντρόπεζος. Και αφού γίνει πυκνή και δεμένη σάλτσα, σερβίρουμε το λαγό του στιφάδου σε μια πιατέλα με τη σάλτσα του και το συνοδεύουμε με χοντροκομμένες τηγανιτές πατάτες. Μια ιδέα.
1: Έτσι. Τι είπες τώρα.
0: Κρεμμυδάκια, πατάτες και λοιπά. Ωραίο είναι.
1: Ναι.
0: Και μυρίζει και ωραία. Τώρα πώς μυρίζω εγώ από το κομπιούτερ εδώ, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Αυτά. Φίλες και φίλοι, καλή ώρα σας εύχομαι και για βάλε τι άλλο εκεί με.
1: Αλλιώς πάτε, ξέρετε. Εκεί αντίκρι.
0: Κάτσε να βάλει αυτό εκεί. Α, την κούλα, κούλα. Α, μετά πάμε στην κούλα.
1: Στον Κώστα σήμερα μην πάτε,
0: Όχι,
1: Δευτέρα
0: όχι,
1: μην πάτε, σήμερα πηγαίνετε αύριο. Και πού αλλού μπορούμε?
0: Και άμα πάμε στο Αντίκρι, μετά πάμε λίγο πιο πάνω. Πού είναι η κούλα?
1: Πού.
0: Κούλα, στις κούλα, πού.
11: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδει με ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά και βα. Κούλα μακούς.
0: Πού είσαι κούλα?
1: Έχρε κούλα, πολύ κολόπεδο Κυριάκος και δεν το λέει μόνο η κούλα αυτό. Θα πάτε στην κούλα, επειδή ο λαγός μπορεί να σας πέσει λίγο βαρύς, να πάρετε να φάτε ένα ωραιότατο μπριαμάκι.
0: Έχει μπριάμ σήμερα.
1: Σήμερα έχει μπριάμ.
0: Ωραία, λαφρύ.
1: Και έχει και όλα τα υπόλοιπα. Και κανόνισε, εγώ θα κάνω λίγο τώρα τον άλλον, και μια μερίδα τέτοιο, μια μερίδα τέτοιο. Κανόνισε και μια μερίδα τύρο κροκέτες. Άντε, άντε.
0: Α, κάνει ωραίες τύρο κροκέτες. Τις εγκρίνεις.
1: Και όλα τα υπόλοιπα. Τι θες. Και η φλογέρα ζαμπόν τυρί, πολύ ωραία.
0: Φλογέρα,
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Την παίρνει κιόλα, όχι τη φλογέρα.
1: Και κολοκυθό και φτέδες και κεφτεδάκια. Και... Τι να λέμε Τέλεια. Τώρα, άντε.
0: Όπου είναι, είπαμε Εύα.
1: Εύα.
0: Εκεί στην ωραία πλατεία που είναι. Ναι.
1: Να. Πότε θα έρθει. Πότε θα έρθει.
0: Να δω.
1: Να δει.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα παρακάτω. Λέμε τραγούδι ή λέμε άστρο.
1: Λέμε ό,τι θέλετε, παιδιά. Εγώ δεν έχω θέμα.
0: Τι θα μα πει σήμερα από το άστρο.
1: Θέλετε να σα πω τη ημέρα. Να σα πω τη ημέρα. Τι θα και... τα δείτε μόνοι σα.
0: Τη ημέρα να μα πει. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε και τραγούδι.
1: Κάτσε περίμενα.
0: Ελένη. Όχι, το είπαμε αυτό. Όχι, δεν το είπαμε.
1: Και λοιπόν, έχουμε και τις πληροφορίες μας εδώ. Περίμενε. Το λαγό και τα κρεμμύδια, τα υπόλοιπα θα τα μαγειρέψει ο φίλος ο Πάνος. ο φίλος ο Πάνος. Επίσης μας λέει
0: ότι θα μαγειρέψει.
1: Άμα του πάμε το λαγό και τα κρεμμύδια θα τα μαγειρέψει.
0: Α, ωραία, για πες.
1: Λοιπόν, η Μαρέβα είναι Πολωνέζα, Ελληνίδα και Αιγύπτια. Ευχαριστούμε Πάνο για την πληροφορία.
0: Είναι και Πολωνέζα και Ελληνίδα και Αιγύπτια.
1: Όλα μαζί. Εγώ τη Μαρέβα τη θυμάμαι. Όταν ήταν
0: και γυναίκα του Μητσοτάκη.
1: Α, στο αυτό, ναι.
0: Α, δεν είναι Εθνέα.
1: Και είναι και Κούλενα. Ναι.
0: Και Κούλενα.
1: Κούλενα. Η Κυριάκαινα. Έτσι το λέγανε παλιά. Ναι. Η Γιώργενα, ξέρω εγώ, η Κώστενα. Ιντερκούλενα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, γιατί είναι international η Μαρέβα. Είναι το κούλι από δίπλα. Είναι Ιντερκούλενα.
0: Αν τραγούδι, να πάμε
1: στο σου πω τώρα. Όταν βγήκε τότε στα μέσα ότι ο Κυριάκος θα παντρευτεί τη Μαρέβα, θυμάμαι που ήταν σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, ήταν πολύ ωραία. Με μαύρο μαλλί Μαρέβα, αν τη θυμάμαι καλά. Και πολύ, πολύ.
0: Το έκανε μου κουτσομπολιό,
1: ναι, εντάξει, αυτή θυμήθηκα, γιατί να μην το πω.
0: Καταρχήν,
1: τώρα μάλλον τη χάλασε ο Κυριάκος.
0: Πού τη βρήκε ο.
1: Ωραία, εντάξει. Αρέσει. Ναι, εντάξει.
12: Έχει
0: πού τη βρήκε, ήταν, ναι. Σπουδάζαν μαζί.
1: Δεν ξέρω πού τη βρήκε. Δεν θυμάμαι, γιατί τότε το είχα διαβάσει.
0: Όχι, αυτοί οι Ελληνίδε,
12: ναι. Όλοι άνθρωποι δεν είναι.
1: Ναι.
12: Συναντάμε τον
1: ήταν μάλλον γραμμένο στο.
0: Ερωτά.
1: Ναι.
0: Με την πρώτη ματιά.
1: Με τη δεύτερη. Γιατί έκανε άλλη μια φούρλα ο Κούλης για να τον ξαναδεί.
0: Α, γι' αυτό είναι βουλωμένα τα μάτια του.
1: Του πέταξε τα μάτια έξω. Μόλις την είδε, ξέρει. Λοιπόν, τι λέτε, ρε, άντε σοβαρευτείτε. Σοβαρή εκπομπή πάνω απ' όλα. Καλημέρα, Μαράκι.
0: Τραγούδι να πάμε, άστο. Να πάμε,
1: άστο. Ό,τι θέλετε, παιδιά.
0: Ναι, 44, να παίξουμε τραγούδι μετά. Λοιπόν, με το λαμβάνω, κρυό.
1: Άστρα, με μαλώνετε.
0: Κρυό. Α, όχι, είναι το. Ακόμα το κουνιστό έχουμε.
1: Όχι, προχθές το είχαμε αλλάξει.
0: Α, και ξαναγύρισε, τσατίστηκε.
1: Είχε πάρει άλλο.
0: Γιατί με βγάλατε.
13: Προσοχή, ρε, αρε μα πα. Ακούγεται ακόμα, ρε, τρελό και πιέζουμε εγώ και μου κουνιέται, ρε. Ξέρεις τι είμαι εγώ.
14: Ένας παιδαράς.
13: Ξέρεις τι είναι αυτό, ρε.
14: Αχ, Ελευθέρη.
13: Δίπλα τι ακριβώς τι έχει.
14: Αχ, κι άλλο Αστέρι.
13: Παραδίπλα.
14: Τρίτο Αστέρι.
13: Τι είμαι εγώ, ρε.
14: Ουρανός.
0: Ουρανός με μουστάκι, παιδιά. Ο λοχαγός είναι να έχει και μουστάκι αυτός. Λοιπόν, λέω έτσι, λέω.
1: Λες.
0: Είσαι έτοιμη.
1: Γιατί να μην πεις.
0: Τα άστρα είναι έτοιμα.
1: Ναι, καλέ.
0: Κρυός, κρυός, κρυός.
1: Λοιπόν. Σήμερα, κρυέ, η μέρα φέρνει έντονη κινητικότητα και ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Μια ξαφνική ιδέα μπορεί να σε βοηθήσει να λύσεις ένα πρακτικό ή οικονομικό θέμα. Μπα. Η επικοινωνία.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να το δω. Για να πάρουμε και καρέκλες.
0: Έχουμε ζώρια, ναι. Μόνο καρέκλες. Ναι, για λέει.
1: Η επικοινωνία γίνεται πιο ζωντανή και οι επαφές σου αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες. Μπα. Πρέπει να βγω στη γυροβολιά.
0: Η πρωτοβουλία σου.
1: Ποια πρωτοβουλία μου.
0: Τι είπες τώρα.
1: Η επικοινωνία.
0: Α, η επικοινωνία.
1: Στα αισθηματικά.
0: Για επικοινώνησε.
1: Θα επικοινωνήσω. Με το υπερπέραν εγώ σε λίγο.
0: Δεν ξέρω. Λέμε, ποιον.
1: Στα αισθηματικά η ειλικρίνεια και η αυθεντικότητά σου σε κάνουν πιο ελκυστικό. Άκου προσεκτικά όσα λέγονται γύρω σου, γιατί μέσα από μια απλή κουβέντα μπορεί να προκύψει, να προκύψει μια σημαντική ευκαιρία.
0: Να τα. Γι' αυτό σου λέγει.
1: Να τα, σερενάτα, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Ταύρος.
1: Η σκέψη σου γίνεται πιο πρωτότυπη και μπορεί να βρεις νέους τρόπους να βελτιώσεις τα οικονομικά σου. Είναι παιδιά, όλα τα οικονομικά μας είναι. Γιατί όλα τα άλλα είναι τέλεια. Μ' αρέσει.
0: Είναι αυτό που ο μισθός τελειώνει στις 15, το και έχουμε 18. Πόσο έχουμε, 18.
1: Είναι μεγάλος ο μήνας.
0: Είναι μεγάλος ο μήνας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να μειώσουμε τους μήνες, λίγο, τις μέρες. Ξαφνικές ιδέες ή προτάσεις και εσύ, αποδεικνύονται πολύτιμες. Να κάτσουμε να συζητήσουμε, πας και βρούμε τίποτα. Νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μπορείς να αφήσεις πίσω συνήθειες που δεν σου προσφέρουν πλέον ασφάλεια. Στα προσωπικά η γοητεία σου είναι έντονη και προσελκύεις θετικές εξελίξεις.
0: Αμάν, αμάν,
1: έλα. Εκμεταλλεύσου τη μέρα για να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου και να αξιοποιήσεις τα ταλέντα σου.
0: Έτσι, δώσε. Τελείωσε.
1: Ναι, καλέ.
0: Α, δίδυμη.
1: Ο Ερμής στο ζωδιό σου ενισχύει τη σκέψη, την επικοινωνία και την ευστρόφια. Και την ευστροφία σου πήγα να πω. Και την ευστροφία σου. Νέες ιδέες. Α, πολλοί έχουν ιδέες. Τι έγινε αυτή τη βδομάδα. Ξεκινάμε αυτή τη μέρα. Νέες ιδέες, γνωριμίες και πληροφορίες σε εμπνέουν να δεις το μέλλον πιο αισιόδοξα. Είναι ιδανική στιγμή για να εκφράσεις τις απόψεις σου και να ξεκινήσεις κάτι νέο.
0: Ωραία.
1: Στα αισθηματικά, οι φίλοι και οι επαφές λειτουργούν υποστηρικτικά. Η αυτοπεποίθησή σου αυξάνεται και οι άλλοι δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις προθέσεις και τις ικανότητές σου.
0: Έχεις, ναι. Μπουμπουμ, καρκίνος.
1: Ιδιαίσθη, μπουμπουμ.
0: Ναι, μπουμπουμ, καρκίνος.
1: Και αυτό είναι τραγούδι.
0: Μπουμπουμ.
1: Το είχε μέσα σε ένα τραγούδι.
0: Και έχει καρκίνο,
1: ναι. Όχι, έχει Σαμπρίνα. Η διέστησή σου είναι
0: Σαμπρίνα
1: ιδιαίτερα.
0: Σαμπρίνα, ζώδιο.
1: Τραγουδίστρια, καλέ μου.
0: Α, ναι, εντάξει, συγγνώμη.
1: Και αν με παρακολουθούσε ο Κονσολιέρης, ίσως και να το έβρισκε, αλλά δεν με παρακολουθεί. Η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα, το κατάλαβα.
0: Του μπουμ μπουμ να έβρισκε.
1: Δυνατή και μπορεί να κατανοήσεις βαθύτερα καταστάσεις που σε απασχολούν. Ένα μυστικό ή μια πληροφορία. Είμαστε στον καρκίνο, γιατί το κάναμε λίγο το ζώδιο.
0: Καρκίνο, ναι.
1: Ένα μυστικό ή μια πληροφορία σε βοηθά να δεις την αλήθεια πιο καθαρά. Η μέρα ευνοεί την εσωτερική ανασυγκρότηση και την ψυχική ξεκούραση.
0: Ωραία.
1: Στα αισθηματικά, η τρυφερότητα και η κατανόηση ενισχύουν τους δεσμούς σου. Άκου τη φωνή της καρδιάς σου και εμπιστεύσου το ένστικτό σου για να ανοίξεις νέους δρόμους. Τι λέω.
0: Είμαστε για
1: τις σωστές αποφάσεις. Άλλος είναι για νέους δρόμους.
0: Ο Λεόν. Για νέους δρόμους ο Λεόν.
1: Ναι, θα πάρεις τους δρόμους, να ξέρεις.
0: Για λέγε, λέγε.
1: Για να πάει να δεις αν έχουν τελειώσει οι κυβόληθοι. Αν τα έχουν φτιάξει.
0: Το βλέπω κάθε μέρα. Τώρα έχουμε να παλιώσουμε κάτι γρουγρου που σκάβει το δρόμο και είναι χαμός. Ναι.
1: Φίλοι, ομάδες και κοινωνικές επαφές φέρνουν έμπνευση και νέες προοπτικές. Μια ιδέα για το μέλλον, άλλη ιδέα από εκεί. Μπορεί να σου ενθουσιάσει και να σου δώσει κίνητρο να προχωρήσεις. Mm-hmm. Η συνεργασία με άλλους αποδεικνύεται ιδιαίτερα παραγωγική.
0: Έλα.
1: Στα αισθηματικά, η καλή διάθεση και αυθεντική έκφραση ενισχύουν τη γοητεία σου.
0: Τέλεια.
1: Μην υποτιμήσεις τη σημασία μιας απρόσμενης γνωριμίας ή πρότασης που μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους. Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα.
0: Προτιμώ την πρόταση μου.
1: Κάτι τρέχει.
0: Για λέγε.
1: Κάτι τρέχει, εδώ κάτι πρέπει να γίνει.
0: Κάτι γίνεται, ναι, καινούριο.
1: Ναι.
0: Άντε, να το δούμε. Τελείωσε αυτό, ήτανε.
1: Τι θες κι άλλα.
0: Παρθένος.
1: Η καριέρα και οι επαγγελματικοί στόχοι βρίσκονται στο επίκεντρο. Μια πρωτότυπη ιδέα ή μια σημαντική πληροφορία μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σου προς το καλύτερο. Η αναγνώριση των προσπαθειών σου είναι πιθανή. Στα προσωπικά. Προσωπικά.
0: Λοιπόν, έλα,
1: η ήρεμη και ειλικρινή στάση σου βοηθά
0: ναι,
1: να βελτιώσει σχέσεις και συνεργασίες. Η μέρα προσφέρεται για στρατηγικές κινήσεις και αποφάσεις, γι' αυτό δεν με παρακολουθεί, που θα ενισχύσουν τη θέση και την αυτοπεποίθησή σου. Μαντολίνα, ρε.
0: Ναι, ναι. Παρθένος.
1: Τέλος.
0: Γιατί αυτό τον σκίσαμε. Δεν καταλαβαίνω τι είπα ο Παρθένος. Ζυγός. Συγγνώμη, Παρθένα.
1: Η ανάγκη σου για γνώση, εξέλιξη και νέες εμπειρίες γίνεται πιο έντονη. Ζυγέ. Μια συζήτηση, μια πληροφορία μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που βλέπεις μια σχέση ή ένα στόχο. Η αισιοδοξία σου αυξάνεται και σε βοηθά να κάνεις θετικά βήματα. Στα αισθηματικά, η ειλικρίνεια και η κατανόηση δημιουργούν βαθύτερη σύνδεση. Mm-hmm. Άφησε τον εαυτό σου να εμπνευστεί από νέες ιδέες και διαφορετικές προοπτικές.
0: Τέλεια. Σκορπιός.
1: Η μέρα φέρνει αποκαλύψεις και βαθύτερη κατανόηση οικονομικών ή συναισθηματικών θεμάτων. Μπορεί να βρεις λύση σε ένα ζήτημα που σε απασχολεί εδώ και καιρό. Η διέστησή σου είναι ισχυρή και σε βοηθά να πάρεις σωστές αποφάσεις. Στα αισθηματικά, η ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση γίνεται πιο έντονη. Εμπιστεύσου τη δύναμή σου και προχώρησε σε αλλαγές που θα σε απελευθερώσουν.
0: Μετά τι έχουμε. Α, συγγνώμη, γιατί χάθηκα λίγο.
1: Μετά έχουμε το
0: ξώτη.
1: Οι σχέσεις και συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Μια συζήτηση μπορεί να φέρει νέα δεδομένα ή να αλλάξει θετικά τη στάση σου απέναντι σε ένα σημαντικό πρόσωπο.
0: Ωραία.
1: Η επικοινωνία γίνεται πιο ειλικρινής και ουσιαστική. Στα αισθηματικά, η κατανόηση και η αμοιβαία υποστήριξη ενισχύουν τους δεσμούς. Άκου τις ιδέες των άλλων, γιατί μπορεί να σε οδηγήσουν σε ενδιαφέρουσες αποφάσεις.
0: Για τον τοξότητα να δω.
1: Ναι.
0: Μετά είναι ο εγώκερος, ο οποίος χασμουργέται.
1: Ναι. Η εργασία, η οργάνωση και η υγεία ευνοούνται ιδιαίτερα. Μια νέα ιδέα ή μια αλλαγή στη ρουτίνα σου μπορεί
0: να. Όντως είναι πολλές. Σε ιδέες και τέτοια, όλα τα ζώδια έχουν ιδέες.
1: Οπότε πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε brainstorming μετά. Λοιπόν, μια νέα ιδέα ή μια αλλαγή στη ρουτίνα σου μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητά σου. Η παραγωγικότητά σου αυξάνεται και βρίσκεις πιο αποτελεσματικές λύσεις. Στα προσωπικά, η ειλικρίνεια και η πρακτική προσέγγιση βοηθούν τη σχέση σου.
0: Ωραία.
1: Είναι κατάλληλη στιγμή για να βάλεις σε τάξη υποχρεώσεις και να φροντίσεις περισσότερο τον εαυτό σου.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Υδροχός.
1: Εδώ δεν μιλάμε.
0: Όχι, ναι, το βούλωσα. Συγγνώμη, κύριε.
1: Η δημιουργικότητα, ο έρωτας και η ανάγκη για χαρά βρίσκονται στο προσκήνιο. Μια απρόσμενη εξέλιξη μπορεί να σε ενθουσιάσει και να ανανεώσει τη διάθεσή σου. Η έμπνευση είναι έντονη και μπορείς να εκφραστείς πιο ελεύθερα. Στα αισθηματικά, οι αυθόρμητες κινήσεις έχουν θετικό αποτέλεσμα. Άφησε χώρο στη χαρά, στο φλερτ και σε δραστηριότητες που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός.
0: Ιχθύς.
1: Αυτό δεν είναι ακριβώς ηχθής. Και λιδωνόψαρο νομίζω είναι.
0: Με φτερά, ηχθής.
1: Το σπίτι, η οικογένεια και η προσωπική σου ζωή χρειάζονται προσοχή και ανανέωση.
0: Ωραία.
1: Μια συζήτηση ή μια νέα ιδέα μπορεί να σε βοηθήσει άλλες ιδέες από εδώ. Να βελτιώσεις το περιβάλλον σου και να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Αχα.
1: Η διάθεση.
0: η διάθεση.
1: Όχι. Η διέστησή σου καθοδηγεί σωστά τις αποφάσεις σου. Στα αισθηματικά, η τρυφερότητα και η κατανόηση ενισχύουν τους δεσμούς. Δημιούργησε γύρω σου ένα κλίμα ηρεμίας και συναισθηματικής ισορροπίας. Λοιπόν, όλοι εμείς που θα έχουμε ιδέες σήμερα, να μαζευτούμε, ρε παιδιά, να κάνουμε μια σύσκεψη.
0: Να μοιράζουμε τις ιδέες μας.
1: Ναι, μπορεί να βγει κάτι καλό από όλο αυτό.
15: Άλλο 8 άτομα λείπουν.
1: Όχι, ρε γαμπό.
0: Πόσα λείπουν, ναι.
1: Έχουμε άλλο ένα.
0: Α, λοιπόν, οκ. Okay. Ολοκληρώσαμε.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ζώδια, σας είπαμε φαγητά. Να ακούσουμε και τα χελιδόνια. Χρόνια χελιδόνια που πετάξαμε. Έχουμε ώρα, βρε.
1: Ό,τι πεις. Και μετά θα... όχι.
0: Χαρούλα Αλεξίου είναι αυτή.
1: Α, γι' αυτό έκανες έτσι.
0: Ναι, βρε, γι' αυτό σου το κάνει.
1: Χελιδονόψαρο.
0: Ναι, πάμε. Χαρούλα Αλεξίου.
1: Τι είσαι εσύ.

0: ρεύση σπιτιών. Λοιπόν, σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην νότιο-δυτική περιοχή Γουάνγκσι της Κίνας, δεν ξέρω που είναι αυτή, νωρίς σήμερα, τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 2 άνθρωποι. Περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να καταλήξουν τις εστίες τους στην πόλη Λιουτζόου, καθώς
1: επίσης... Μιλάς στο Κινέζικο, πολύ μου αρέσει.
0: Ε?
1: Το μιλάς στο Κινέζικο.
0: Μα δεν έχεις τίποτα και σχιστά μάτια λίγο. Κρατάω από εκεί. Ο προπάπου ήταν... είχε πάρει τη Χουτσιμίχ. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο εκεί ειδήσεων, υπάρχει τουλάχιστον ένας αγνοούμενος, ενώ 4 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Μια χαρά τώρα. Απλά πρέπει να ήταν επιφανειακό ο σεισμός, γι' αυτό κουνηθήκαν πολύ και πέσαν και κτίρια. Αλλά τι να μας πει, μας έχουμε συνηθίσει. Κουνημένοι γενικώς είμαστε εμείς ως Έλληνες.
1: Θες να σου πω τώρα για 25.
0: Τι 25?
1: Δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται.
0: Ποιος?
1: Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής.
0: Μόνο.
1: Είναι η ζημιά που έχει προκαλέσει σε πολυεθνικές εταιρείες. Κατάλαβες τώρα.
0: Ένα μέρος είναι, γιατί άμα το δεις και με έξοδα, πετρέλαια, καύσιμα, αυτά, όλο αυτό, πάει, θα πλησιάσει το τρίσοχο, πιστεύω. Έτσι, αν το συνεχίσουν ακόμα. Αλλά έχει ο τραύμα. Εδώ πουλάει κινητά τηλέφωνα.
1: Γι' αυτό και πουλάει τα κινητά.
0: Γι' αυτά, ναι, στην αγορά.
1: Σε εμάς, εδώ στην Ευρώπη, βέβαια, μας έχει πιο πολύ.
0: Λοιπόν, να απολαύσετε τη μέρα, παιδιά. Παιδιά, έχει πολύ υπέροχη μέρα. Μην το βάζετε κάτω.
1: Ναι, μωρέ. Άντε, γιατί από αύριο μεθαύριο θα βρέχει. Χαλαρώστε.
0: Αυτό πάλι μας έχει σάγει, να σου πω την αλήθεια. Εμένα, τα κόκαλά μου είναι τριζάτα. Ήταν που ήταν. Όλα που γίνεται.
1: Τι να κάνουμε.
0: Καμιά μέρα θα σου φέρω εδώ το. Πώς το λένε εδώ.
1: Ναι, το τι.
0: Το κόκαλο, το χοντρό, το πάνω. Ναι, ναι, να το φέρω εδώ στο χέρι μου.
1: Α, τόσο καλά. Ωραία, ωραία.
0: Μα ναι, έχουμε μεγαλώσει και λίγο. Λοιπόν, μάλλον θα πάμε σε.
1: Σε τι θα πάμε.
0: Φευγιό, τελειώνω.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Θα προλάβουμε και τραγούδι.
1: Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Όχι, δεν προλάβουμε. Δεν θέλει. Τσατίστηκε.
1: Βαρέθηκε.
0: Ναι, κοιτάει για το σεισμό, έγινε.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, από τη μια κοιτάει σεισμό και από την άλλη κοιτάει κάτι παϊδάκια που βγαίνουν από ένα ξυλόφουρδονο. Πώς δένουν αυτά, δεν ξέρω. Δηλαδή, τόση ανομαλία.
1: Μήπως τα είχε μέσα στο ξυλόφουρνο και φοβήθηκε μην πέσει.
0: Α, και τα έβγαλε
1: νωρίτερα.
0: Σωστά, δεν πάμε καλά.
1: Έλα τώρα.
0: Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος μας, παιδιά. Λοιπόν, κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας παρεούλα. Ήμασταν λίγο νεοκνηροί που λέμε, αλλά δεν έχει να κάνει. Προσπαθήσαμε.
1: Τους παιδιά δεν το ονόμασα και τρίζουν.
0: Κοίτα, μην το επιβεβαιώνετε αυτό γιατί ακούγεται. Το εκεί. Χασμουριώστε πιο μαλακά. Λοιπόν, θα τα πούμε την Τετάρτη την ίδια ώρα. Πιο ζωντανή, φαντάζομαι.
1: Ζωντανή, ελπίζω.
0: Ζωντανή θα είμαστε, ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, για και χαρά. Ραντεβού την Τετάρτη.
1: Ωραία, περνάτε καλά, μωρέ.
0: Την Τετάρτη.
1: Τετάρτη, 9,
0: Ναι, έτσι πολλά. Οχ, αυτό δεν είναι καλό μήνυμα.
1: Όχι καλέ, εντάξει, να το θυμηθώ να έρθω.
0: Αν το θυμηθείς να έρθεις. Άμα κάνουμε προκοπίες. Λοιπόν, γεια σας, γεια σας.
1: Γεια.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε

0: Τε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
2: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
3: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
4: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
5: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
5: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
4: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
5: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
4: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 95.

τις ρούγες με τα κόκκινα φανάρια. Κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Μπρος μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Κι έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα, φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

φωνή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θα ρω πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανατιμηθεί ακόμη και κατά σχεδόν 200% μέσα στην τελευταία πενταετία, αναδεικνύουν τα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η μεγαλύτερη αύξηση έχει καταγραφεί στα αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού με ποσοστό 199%. Ακολουθούν οι πτήσεις εσωτερικού με 147%, το φυσικό αέριο είναι στο σύν 119% και το πετρέλαιο θέρμανσης στο σύν 115%. Πάνω από 50% οι αυξήσεις σε πολλά τρόφιμα. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη. Μητέρα και κόρη 54 και 20 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων κοντά στην περιοχή Αφάντου. Στα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου, καθώς το Ιράν απέρριψε 5 όρους των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Τραμπ επέστρεψε στις απειλές ότι θα το εξαφανίσει.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο, καταιγίδες κυρίως σε Κεντρικά και Βόρεια. Η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 βαθμία στα νότια πελάγι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Λίμνος Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Μύκονος Ρέθυμνο, 23 Πάρος Ύφνος Χανιά, 24 Κος Νάξος Σπάρτη, 25 Σάμος Τρίκαλα, 26 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
6: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

0: ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.

0: πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο οικονομικό πονοκέφαλο για τις επιχειρήσεις, με το κόστος για τις πολυεθνικές εταιρείες να ξεπερνά ήδη τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως αναφέρει σε ανάλυση του το πρακτορείο Reuters, στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται το στενό του Ορμούζ, το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη. Ανατροπή στις συντάξεις χειρίας και στα καταβαλλόμενα ποσά που εισπράττουν δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι, φέρνει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης. Ένας 40χρονος νεκρός και τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, έξω από την Ελευσίνα. Νέες απειλές Τραμπ, δημοσίευσε χάρτη της Μέσης Ανατολής με βέλη που δείχνουν προς το Ιράν. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πολιτική ήττα υπέστη το κυβερνών σοσιαλιστικό κόμμα του Πέδρο Σάνσεθ στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, τη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας, καταγράφοντας το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα στην ιστορία του στην περιοχή.
1: Ορίστε!
2: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη!
1: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
2: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
1: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
2: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
1: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
2: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
1: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
3: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
4: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
4: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
4: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσή.
5: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
6: Μόνο στο Τόπερ.
5: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
7: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
8: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: ΑΕΚ και Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν την περίοδο μένοντας το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια, χωρίς να στενοχωρηθεί κανένας από τους δύο. Η Ένωση συμπλήρωσε 24 αγώνες αίτητη και ξεκίνησε τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ οι Ερυθρόλευκοι με την ισοπαλία στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τερμάτισαν δεύτεροι και θα παίξουν στα προκριματικά του Champions League. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο πιθανότατα τελευταίο επίσημο παιχνίδι στην ιστορική έδρα του Τριφυλιού. Με καπνογόνα και συνθήματα αποχαιρέτησαν τη λεωφόρο οι οπαδοί των πράσινων. Ο Άρης κατέλαβε τελικό στην πρώτη θέση στα play-off 5-8, καθώς επικράτησε 3-0 του Λεβαδιακού στο Κλεάνθης Βικελίδης με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Έβδομος ο κυπελούχος Σόφη που νίκησε 3-1 το Βόλο. Ισοπαλία χωρίς τέρματα στην αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά. Αυτή η ισοπαλία σε συνδυασμό με το 2-1 της ΑΕΛ επί του Ατρόμητου στη Λάρισα για τα play-out σήμανε την επιστροφή των Θεσσαλών στη δεύτερη κατηγορία της Super League.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να την βρω. Αλλά μου είχε πει η αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να την βρω.

καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο, καταιγίδες κυρίως σε Κεντρικά και Βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 βαθμιαία στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Λίμνος Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Μύκονος Ρέθυμνο, 23 Πάρος Ύφνος Χανιά, 24 Κος Νάξος Σπάρτη, 25 Σάμος Τρίκαλα, 26 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27.

0: 2310 20 770 και 6986 199062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
0: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
0: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
1: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
1: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
0: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
0: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους. ΑΕΚ και Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν την περίοδο μένοντας το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια, χωρίς να στενοχωρηθεί κανένας από τους δύο. Η Ένωση συμπλήρωσε 24 αγώνες αίτητη και ξεκίνησε τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ οι Ερυθρόλευκοι με την ισοπαλία στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τερμάτισαν δεύτεροι και θα παίξουν στα προκριματικά του Champions League. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο πιθανότατα τελευταίο επίσημο παιχνίδι στην ιστορική έδρα του Τριφυλιού. Με καπνογόνα και συνθήματα αποχαιρέτησαν τη Λεωφόρο οι οπαδοί των Πράσινων. Ο Άρης κατέλαβε τελικό στην πρώτη θέση στα play-off 5-8, καθώς επικράτησε 3-0 του Λεβαδιακού στο Κλεάνθης Βικελίδης με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Έβδομος ο κυπελούχος Σόφι που νίκησε 3-1 το Βόλο. Ισοπαλία χωρίς τέρματα στην αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά. Αυτή η ισοπαλία σε συνδυασμό με το 2-1 της ΑΕΛ επί του Ατρόμητου στη Λάρισα για τα play-out σήμανε την επιστροφή των Θεσσαλών στη δεύτερη κατηγορία της Super League.
2: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
6: Με χιόνο, νερό και κρύο.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
6: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που
4: νυχτερινή περίπολος με τον

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο, καταιγίδες κυρίως σε Κεντρικά και Βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 βαθμιαία στα νότια πελάγι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Λίμνος Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Μύκονος Ρέθυμνο, 23 Πάρος Ύφνος Χανιά, 24 Κος Νάξος Σπάρτη, 25 Σάμος Τρίκαλα, 26 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Τι ψάχνεις εκεί?
5: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
4: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
5: Και γιατί εκεί?
4: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
5: Τηλέφωνα για ραντεβού
4: 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
4: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
9: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
10: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
9: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
10: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
9: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
10: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
10: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
9: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Ρυθμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 6 συλλήψεις σταυρούς για τις Κρήτης για εκβιασμό πίεζαν αγρότες για να τους παίρνουν τα χωράφια προκειμένου να καρποθούν παράνομες επιδοτήσεις. Μήνυμα προς το Κίεβο ότι μετά την εντοπισμό και την ταυτοποίηση του ουκρανικού ναυτικού ντρόν στη Λευκάδα θα πρέπει να αποσύρει όσα ντρόν παραμένουν εκτός ράνταρ μακριά από τις ελληνικές ακτές, στέλνει η Αθήνα. Με περικοπή έρχονται αντιμέτωποι 200.000 δικαιούχοι σύνταξης χειρίας μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης. Το Πακιστάν φέρεται να κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ελληνίδες τουρίστριες τραυματίστηκαν στη Μινόρκα της Ισπανίας μετά από κατάρρευση τμήματος κτηρίου. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.221 μονάδες. Ισραηλινές δυνάμεις αναχέτησαν ανοιχτά της Κύπρου τον στολίσκο για τη Γάζα που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη τα οποία είχαν αποπλέψει από τη Νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα. Εντοπίστηκαν στις Μαλδίβες ισορροί των 4 δυτών από την Ιταλία.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα

0: κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
1: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 20 12 57 και Μπάμπης 6972 20 72 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
2: Έχεις σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
3: Έχεις Παλμό?
2: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ, Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρίκας Άρης, τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρίκας Άρης, επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
5: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

άσε με πια να κλάψω. Την ψεύτη

0: 1,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
1: Τάκι, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
2: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
1: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
2: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
1: Α, Τάκι, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
3: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
0: Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
0: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικοί κήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
0: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
0: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζει.

τόσο πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με τρεις από τις πέντε ελληνικές ομάδες που πήραν το ευρωπαϊκό εισιτήριο να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους σε περίπου 2 μήνες, αυτό που θα μετρήσει είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός και το πλάνο σε ένα δύσκολο μεταγραφικά καλοκαίρι για μεγάλες αλλαγές λόγω Μουντιάλ και μάλιστα εκτός Ευρώπης. Δεξιός μπακ της ΑΕΚ, Λάζαρος Ρώτα, τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έστειλε το δικό του μήνυμα για την ψυχική υγεία με αφορμή την τραγική αυτοκτονία των 2 κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δέχθηκε ερώτηση για το μέλλον του στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου μετά το ΑΕΚ Ολυμπιακός και απάντησε: «Έχουμε συμβόλαιο και δεν μου έχουν πει το αντίθετο». Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στην αντίδραση των παικτών του μετά το 0-2 με τον ΠΑΟΚ, όπου και έκαναν το 2-2, αναφέροντας πως του χρόνου η ομάδα θα πάει καλύτερα.

0: γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, Παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

λες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο, καταιγίδες κυρίως σε Κεντρικά και Βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 βαθμιαία στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Λίμνος Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Μύκονος Ρέθυμνο, 23 Πάρος Ύφνος Χανιά, 24 Κος Νάξος Σπάρτη, 25 Σάμος Τρίκαλα, 26 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Ορίστε!
5: Φίλε μου! Φίλε μου καλέ και αγαπημένε! Υπέροχε άνθρωπε! Λαμπρέ επιστήμονα! Εξαίρετε οικογενειάρχη!
4: Άσε το γλύψιμο! Λέγε, τι θες?
5: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
4: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
5: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
4: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
5: Και μετά, αν γίνεται και το γιοταχή σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
4: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
6: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
7: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
6: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
7: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
6: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
7: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
6: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
7: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 85 35 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.

Έσκυψα στον πόνο σου, σε είχα σαν παιδί, κι όμως δεν ένιωσες ποτέ. Γκρέμισες το γέλιο μου, μου πήρες τη ζωή.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια σκορπούσε τον δρόμο στην τοπική κοινωνία η συμμορία που εξαρθρώθηκε στα βορίζια της Κρήτης, εξαναγκάζοντας ιδιοκτήτες χωραφιών μέσω εκβιασμών, απειλών, ξυλοδαρμών αλλά ακόμα και εμπρισμών να εγκαταλείπουν ή να τους παραχωρούν τις εκτάσεις προκειμένου να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 6 συλλήψεις. Το Ιράν απάντησε στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε ότι η Ιρανική πρόταση διαβιβάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κακουργηματική δίωξη στον 44χρονο οδηγό για τον θάνατο μητέρας και κόρης στη Ρόδο μετά από τροχαίο. Ο οδηγός φέρεται σύμφωνα με μαρτυρίες να παραβίασε το κόκκινο. Κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια πανεπιστημίων. Η Κούβα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κατασκευάζουν ψευδείς αφορμές για στρατιωτική επέμβαση. Η αδελφή της Ιρλανδής Προέδρου μεταξύ των συλληφθέντων από το Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα ανοιχτά της Κύπρου.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
1: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
6: Με χιονό νερό και κρύο.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
6: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
1: Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο.

κλείστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

0: καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο, καταιγίδες κυρίως σε Κεντρικά και Βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 βαθμιαία στα νότια πελάγι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Λίμνος Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Μύκονος Ρέθυμνο, 23 Πάρος Ύφνος Χανιά, 24 Κος Νάξος Σπάρτη, 25 Σάμος Τρίκαλα, 26 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
1: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
1: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
1: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
1: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
4: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό.
6: Έχεις Παλμό.
4: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Sports 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια.

0: καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλα.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
2: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
4: Μόνο στο Topper.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Εσείς μας ακούτε
6: από τους 90,5.
5: Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Με 3 από τις 5 ελληνικές ομάδες που πήραν το ευρωπαϊκό εισιτήριο να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους σε περίπου 2 μήνες, αυτό που θα μετρήσει είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός και το πλάνο σε ένα δύσκολο μεταγραφικά καλοκαίρι για μεγάλες αλλαγές λόγω Μουντιάλ και μάλιστα εκτός Ευρώπης. Ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ, Λάζαρος Ρώτα, τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έστειλε το δικό του μήνυμα για την ψυχική υγεία με αφορμή την τραγική αυτοκτονία των 2 κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δέχθηκε ερώτηση για το μέλλον του στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου μετά το ΑΕΚ Ολυμπιακός και απάντησε «Έχουμε συμβόλαιο και δεν μου έχουν πει το αντίθετο». Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στην αντίδραση των παικτών του μετά το 0-2 με τον ΠΑΟΚ, όπου και έκαναν το 2-2, αναφέροντας πως του χρόνου η ομάδα θα πάει καλύτερα.

0: λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο, καταιγίδες κυρίως σε Κεντρικά και Βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 βαθμιαία, στα νότια πελάγι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Λίμνος Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Μύκονος Ρέθυμνο, 23 Πάρος Ύφνος Χανιά, 24 Κος Νάξος Σπάρτη, 25 Σάμος Τρίκαλα, 26 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει.

0: Air Condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
1: Τηλέφωνα για ραντεβού
0: 27220-22922 και 6947-700-727.
1: Οκ, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
0: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
5: Το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162-61.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριάς.
3: Έφτασε, έφτασε.
4: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
5: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γερό Καλόκαρδο. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες, σε ολόκληρο τον κόσμο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Και απόψε λοιπόν θα είμαστε μαζί με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Όταν επικοινωνείτε φυσικά με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-4900. Είναι η μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή που εσείς την διαμορφώνετε. Εσείς διαμορφώνετε το πρόγραμμα με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Φυσικά, εάν υπάρχει, που συνήθως δεν υπάρχει, αλλά εάν υπάρχει χρόνος, ακόμα και κάποια τραγούδια που ετοιμάζει και έχει ετοιμάσει η εκπομπή να αφιερώσει σε όλους και σε όλες εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό, όταν υπάρχει χρόνος. Εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή ακρόαση, φιλαράκια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε και απόψε, τι θα ακούσουμε, τι θα επιλέξετε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με τις επιλογές σας. Ήδη έχουν έρθει κάποια τραγούδια που με έχετε ζητήσει. Πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε τα τραγούδια που μου ζητήσατε. 6-9-45-31-49-0-0. Το τηλέφωνο της εκπομπής. Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μου για να επιλέξετε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση που μπορείτε να κάνετε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Δούκισσα. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από τη Φασκομιλιά, από τον ομό Ηλίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Μελανούρι μου» από τη Δούκισσα. Θα το ακούσουμε. Θα το αφιερώσει στην οικογένειά της, στα παιδιά της και στα εγγόνια της με πάρα πολύ αγάπη. Να πω την καλησπέρα μου και στην Κούλα και στην παρέα της εκεί στη Φασκομιλιά Ηλίας και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Και θα πάμε εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Διονυσία Τσακμάκη Χατζιαντωνίου από την Μυτιλίνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ο Ερωτιάρης». Θα το αφιερώσει για τον πατέρα της, τον Γιώργο, και την μητέρα της, την Κούλα, από την Φασκομιλιά Ηλίας, με πάρα πολύ αγάπη. Να πω την καλησπέρα μου και στην Μυτιλίνη και στη φίλη μας την Διονυσία, και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσουμε. Από το Σπύρος Αγοραίο το ακούμε το τραγούδι «Ο Ερωτιάρης». 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Παλιά λαϊκά τραγούδια εδώ στον Παλμό με τον κύριο Γαλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια ακούμε που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Να πω την καλησπέρα μου και στην φίλη μας την Αργυρούλα από την Καλαμάτα. Να πω την καλησπέρα μου στη Μαρία και την Άντζη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στην Κούλα και τον Γιώργο από την Φασικομιλία Ηλίας. Την καλησπέρα μου στη Διονυσία από την Μυτιλίνη. Την καλησπέρα μου στο Βασίλη τον Τεντά από τον Πύργο Ηλίας. Την καλησπέρα μου στον Κώστα από τη Φασικομιλία Ηλίας. Την καλησπέρα μου στον Νίκο από το Γήθιο. Από την Μάνη, την καλησπέρα μου στην πύλη μας στη Θεανό από το Περιστέρι από την Αθήνα, την καλησπέρα μου στην Μπένη από την Θουρία και θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου και θα έχουμε να πούμε, Πάμε να δώσω λοιπόν ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Φασικομιλία Ηλίας να αφιερώσει για τον φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Φασικομιλία Ηλίας και για τον ανιψό του το Φώτη από την Φυγαλία. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον πρόδρομο τον Τσαουσάκη με τίτλο «Μέγαρα και Πολυκατοικίας». Μάλιστα, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Κώστα, την καλησπέρα μου φίλε και στην Φασικομιλία Ηλίας να σε καλά.

Θα συνεχίσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας. Να πω και την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Ελένη από την Αθήνα. Την καλησπέρα μου, Ελένη. Επίσης να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Νίκο από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Όπως επίσης να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Φώτη από την Ζαχάρο Ηλίας. Πρέπει να υπάρχει χρόνος, Φώτη μου, για να ακούσουμε τραγούδια που μπορεί να επιλέξω εγώ. Τη στιγμή που υπάρχουν τα δικά σας τραγούδια και δεν τα έχουμε ακούσει, ακούμε πρώτα τα δικά σας τραγούδια. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής κάποια τραγούδια που θα έχετε ήδη επιλέξει εσείς, αν δεν υπάρχουν, τότε θα ακούσουμε κάποια τραγούδια που έχω ετοιμάσει εγώ εδώ μέσα, φυσικά γνωστά και άγνωστα τα τραγούδια που ακούμε από τις επιλογές μου. Έχω ετοιμάσει κάποια τραγούδια, να δω πότε θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας το Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας, και μου λέει: Καλόκαρδε, όλα τα τραγούδια που ακούγονται είναι αφιερωμένα από μένα για τον Παλμό και για όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά, Θανάση, την καλησπέρα μου, φίλε. Και να συνεχίσω με τις επιλογές σας. Μάλιστα, για να πάμε να δώσω το τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τεντάς από τον πύργο Ηλίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι από τον Μανώλη Αγγελόπουλο θα το ακούσουμε και έχει τίτλο «Πέντε Έλληνες στον Άδη». Βασίλη, την καλησπέρα μου και στον πύργο Ηλίας. Φίλε, να είσαι καλά, το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, Παλμός παλιού λαϊκού τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούτε την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Αφιερωμένα τραγούδια για όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νικόλας από το Γήθιο, από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από τον Αποστόλη τον Νικολαίδη με τίτλο «Όταν χορεύεις στο Τσιφτετέλη». Θα το αφιερώσει στα παιδιά του και στα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Νικόλα, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου στο Γήθιο, φίλε. Να είσαι πάντα καλά. Το έχω τραγούδι, το δίνω. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε όμως, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. 10 και 32 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Και πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Θιανό από το Περιστέρι, από την Αθήνα, να αφιερώσει στη μητέρα της την Κούλα και τον πατέρα της τον Γιώργο τον Τσακμάκη από την Φασκομιλία Ηλίας, με πάρα πολύ αγάπη. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κέτι Γκρέι με τίτλο «Μια γυναίκα μόνο ξέρει». Να πω την καλησπέρα μου και στην φίλη μας την Θεανό στο Περιστέρι εκεί στην Αθήνα. Την καλησπέρα μου, Θεανό, και να δώσω και το τραγούδι. Πάμε να το δώσω.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε να δώσω στην συνέχεια και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Πέννη από την Θουρία, να αφιερώσει για την ξαδέρφη της, την Δήμητρα, από το Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, που έχει τα γενέθλιά της σήμερα και της εύχεται χρόνια πολλά. Να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας χρόνια πολλά, Πέννη, στην ξαδέρφη σου. Πολύχρονη να είναι, ό,τι επιθυμεί στην αγκαλιά της να το βρει, και φυσικά μέσα σε παρένθεση εάν δεν το έχει βρει ακόμα. Μου ζήτησε λοιπόν η φίλη μας η Πέννη να ακούσει από τον Μιχάλη Βιολάρη και να αφιερώσει το τραγούδι που έχει τίτλο «Το Δελφινοκόριτσο». Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. 6945 31 49 00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές επιλογές και αφιερώσεις, πάντα όμως πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα. Και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Ελένη από την Αθήνα. Θέλει να ακούσει από τη Μαρινέλα το τραγούδι που έχει τίτλο «Ποτέ να μην χαθείς από την ζωή μου». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Ελένη από την Καλαμάτα. Να είσαι πάντα καλά και πάμε να δώσω και το τραγούδι. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την συνέχεια του προγράμματος.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά ύλες γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52, στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα Μπάμπη Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στη δεύτερη ώρα του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος με παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια προς το παρόν, που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε και φυσικά τη δική σας αφιέρωση. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Πάνο Καβαλά το τραγούδι που έχει τίτλο «Μη μου μιλάτε». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Νικόλα και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας και να δώσω και ο τραγούδι. Όπως επίσης να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Ηλία, τον Ζαγαρέλο από το Ασπρόχωμα από την Καλαμάτα.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο πίτρος μου Ηλίας από το Ασπρόχωμα, από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει από τον Δημήτρη τον Κοντολάζο το τραγούδι που έχει τίτλο «Αν ήξερες την ιστορία μου». Θα το αφιερώσει τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και στην οικογένειά του, με πάρα πολύ αγάπη. Ηλία, την καλησπέρα μου, σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα, να είσαι πάντα καλά. Και πάμε να ακούσουμε όμως και το τραγούδι. 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις.

συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασκομιλία Ηλίας, να αφιερώσει για τον φίλο του τον Κώστα από Φασκομιλία Ηλίας στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από τον Γιώργο Χάντζη Αντωνίου, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός». Το έχουμε το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Για να πάμε εδώ να ακούσουμε και τον Μιχάλη τον Εμενιδιάτη σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από τη Νέα Παμεσσηνίας να αφιερώσει τον παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης μου λέει θα το αφιερώσει και στην πολυαγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα. «Βάλτε φωτιά και κάψτε με» έχει τίτλο το τραγούδι και το ακούμε. Πάμε να το δώσουμε.

συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Ναι, συνεχίζοντας, να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Χρήστο τον Βλάση και στον Χρήστο τον Ζάκη από το Βλάση Μεσσηνίας. Χρήστο, την καλησπέρα μου. Θα το ακούσουμε, φίλε, το τραγούδι. Για να πάμε εδώ να δώσω και να ακούσουμε ένα τραγούδι. Για εδώ, μάλιστα. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από τη Μεσσίνη. Θέλει να ακούσει από την Γιώτα Λίδια ο τραγούδι «Όποιος πολλά έχει βάσανα». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα παλιό λαϊκό τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Θοδωρή εκεί στην Μεσσίνη και να δώσει και το τραγούδι.

συνεχίζοντα το πρόγραμμά μα, κυρίε και κύριοι φίλοι και φίλε, πάμε να δώσω και να ακούσουμε για ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλο μα ο Χρήστο Ζάκη από το Βλάση Μεσσηνία. Θέλει να ακούσει, λέει, από τον Εστέλιο Καραζίνη το τραγούδι που έχει τίτλο Ο Μεγάλο Καμιλιέρη. Μάλιστα, ναι, για να δούμε εδώ. Να το ακούσουμε, ναι. Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε το τραγούδι. Πάμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, σπαλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Θα ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να πάμε στην συνέχεια, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες, να αφιερώσει για τα νύψα του στη Λάρισα. Συγγνώμη. Στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στα εγγόνια του, στους συμπεθέρους του, στα εξαδέρφια του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Ρίτα Σακελαρίου με τίτλο «Το βουνό». Βαγγέλη, την καλησπέρα μου φίλε, θα το αφιερώσει και στο φίλο του τον Θοδωρή από το Ρίτομο, από την Μάνη. Να πω την καλησπέρα μου, Βαγγέλη, και να δώσω και το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, για να συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου και να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Ποτινή από την Θουρία να αφιερώσει για την ανιψιά της την Δήμητρα από το Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Μου ζήτησε να ακούσουμε από το Θέμη Αδαμαντίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Η νύχτα μυρίζει για σεμί». Να πω την καλησπέρα μου και στην Ποτινή και στην Θουρία και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ναι, να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Σπύρο εκεί από την Θουρία. Θα το ακούσουμε το τραγουδάκι, Σπύρο. Τι θα λέγατε να σας αφιέρωνα κι εγώ ένα τραγούδι, φιλαράκια. Ένα τραγούδι μέσα από τις δικές μου επιλογές. Πάμε να ακούσουμε και να σας αφιερώσω το τραγούδι «Ο Πικραμένος». Θα το ακούσουμε από την Ελεάνα. Αφιερωμένο για όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου για άλλο ένα βράδυ.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο, μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα όμως με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για να ακούσουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε και τη δική σας αφιέρωση. Μέχρι τις 1 παρατέταρτο είναι πάντα το 69-45-31-49-00. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Σπύρος από την Ιθουρία. Θέλει να ακούσει από το Στέλιο Κατατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Και πού Θεός». Θα το αφιερώσει για τη Δήμητρα από το Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, όπως επίσης και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Σπύρο, την καλησπέρα μου, το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός, Παλιούλα, Υπετροβούδη με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Για άλλο ένα βράδυ, και πάμε όμως εδώ να ακούσουμε και την Κατερίνα την Στανίση σε ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Πλάτωνας από την Καλαμάτα να αφιερώσει για τον φίλο του, τον Γιούργα, τον Δημήτρη. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε». Πλάτωνα, την καλησπέρα μου σε σένα και στην παρέα σου, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Και για να πάμε εδώ να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Βασίλη εκεί στην Μάνη. Ο φίλος μας ο Βασίλης από την Μάνη μου λέει: Καλόκαρδε, θέλω να ακούσω ένα τραγούδι από Μαργαρίτη, δική σου επιλογή. Να επιλέξω εγώ δηλαδή ένα τραγούδι, να το ακούσουμε από τον Γιώργο Μαργαρίτη. Έχω ετοιμάσει ένα τραγούδι, Βασίλη. Θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου λοιπόν και στη Μάνη και στο φίλο μας τον Βασίλη και να ακούσουμε από τον Γιώργο Μαργαρίτη το τραγούδι που έχει τίτλο «Το καλύτερο μπεγλέρι». Πάμε να το δώσουμε.

μάλιστα. Και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει φίλη μας η Βαγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Μου λέει: καλό καρδέ, θέλω να ακούσω το τραγούδι από τον Λεωνάρδο Μπουρνέλη. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι με τίτλο «Άνω κάτω έκανα τον κόσμο». Θα του αφιερώσει τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης τον Τάκη και τη Χάιντι από το Μόναχο, από την Γερμανία. Επίσης θα του αφιερώσει και για τον Δημήτρη από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα. Βαγγελίο, την καλησπέρα μου. Την καλησπέρα μου και στο Τουρκολέκα Αρκαδίας. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού μας προγράμματος, πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου μέχρι τις 1 παρατέταρτο είναι πάντα το 6945-31-49-00 για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε και τη δική σας αφιέρωση. Φυσικά όταν υπάρχει κενό, ακούμε και κάποια τραγούδια που επιλέγει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μανώλη τον Σαμιώτη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Όποιος γλεντάει τη ζωή», αφιερωμένο για όλους και για όλες που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Διονύση τον Παρούνι από τον Άγριλο Μεσσηνίας. Μου ζήτησε και αυτό σε ένα τραγούδι να το ακούσουμε. Θα το ακούσουμε, Διονύση. Είχα ετοιμάσει ένα τραγούδι να ακούσουμε από τον Κώστα τον Χαλουλάκο. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ένα κρασί και ένα τσιγάρο». Να το αφιερώσω για όλους εσάς, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε για άλλο ένα βράδυ εδώ στον Παλμό.

ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης Μπαρούνης από τον Άγριο Μεσσηνίας να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Τα νιάτα τα μπερμπάντικα» από τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Την καλησπέρα μου Διονύση, την καλησπέρα μου και στον Άγριο Μεσσηνίας και να δώσει και το τραγούδι.

συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που έχω επιλέξει. Μισό λεπτάκι. Να δώσω, να ακούσουμε από το Στράτο Διονυσίου με τίτλο «Αυτά δεν είναι μάτια». Αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους και για όλες.

θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Μέρη την Κουντούζη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μια σταγόνα ευτυχία». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας Στάθης από το Μάραθο Μεσσηνίας, να το αφιερώσει εξαιρετικά για τον εαυτό του, όπως επίσης για τον φίλο του τον Νίκο από τη Σπηλιά που έχει την ταβέρνα και για όλη την παρέα του, όπως επίσης και για τον Παλμό και για όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Να πω την καλησπέρα μου λοιπόν και στον φίλο μας Στάθη εκεί στο Μάραθο και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Βαγγέλη από την Οικουμενίτσα. Βαγγέλη μου, πριν από λίγο παίχτηκε το τραγούδι που μου ζητάς. Επέλεξε κάποιο άλλο, πριν από λίγο το ακούσαμε, τα Νιάτα τα Μπερμπάντικα. Για να πάμε στην συνέχεια. Ναι, θα το ακούσουμε και το τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αργυρούλα. Έχουμε χρόνο από ό,τι βλέπω. Για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Προκόπης από το καφενείο στα Φιλιατρά, να αφιερώσει σε όλη την παρέα του. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Στράτο Διονυσίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Ποιος σου είπε για τους μάγκες». Μάλιστα, το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στα παιδιά εκεί και στο καφενείο στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, για να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αργυρούλα από την Καλαμάτα, να αφιερώσει σε όλα τα φιλαράκια, όπως βρίσκεις στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Αργυρούλα, την καλησπέρα μου, έτσι. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Έκαψα την καλύβα μου». Πάμε να το ακούσουμε. Με την καλησπέρα μου, Αργυρούλα, το δίνω το τραγούδι.

0: ο κόσμος πια τσιμέντο να γίνει. Τώρα φωτιά να ανάψει και να μη σβήνει.
1: Μάλιστα, για να πάμε όμως να δώσω και δύο τραγούδια που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία, το Νυχτοπούλι από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Για να πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που το έχει ζητήσει να το ακούσουμε από την Σοφία την Σιδέρη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ρίξε αλλού τα δίχτυα σου». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, την καλησπέρα μου Μαρία, σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, το ακούσαμε και το δεύτερο τραγούδι που μας ζήτησε η φίλη μας η Μαρία τον Ιχτοπούλη από την Καλαμάτα. Ήταν από τον Άγγελο τον Παναγάκη και είχε τίτλο «Μένα ζεμπέκικο καρδιάς». Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που έχω επιλέξει για την συνέχεια. Να αφιερώσω σε όλους και σε όλες σας από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση τον Παλμό και την εκπομπή «Νύχτερινή Περίπολος» με τον Γιώργο Καλόκαλο. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Το φιλότιμό μου» από τον Στράτο Διονύσιο. Αφιερωμένο λοιπόν για όλους και για όλες.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Φυσικά, όπως ήδη θα έχετε καταλάβει, ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος. Παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Για να πάμε όμως να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από τον Ταΐγετο, να αφιερώσει για την παρέα του, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στράτο Διονυσίου με τίτλο «Ζητώ ακρόαση Θεού». Μάλιστα, το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω, να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Νίκο εκεί και στον Ταΐγετο και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να ακούσουμε και ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι από τον Μιχάλη τον Μενιδιάτη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Απόψε έβαλα φωτιά να κάψω την καρδιά μου». Αφιερωμένο για όλους και όλους σας που ακούτε Παλμό και αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 069 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721 092 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721 092 506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση, Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 088 386. Για πλακάκια, ή Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου, με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

0: you, Philippe. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι.
1: Μάνα είσαι εσύ, μάνα και Καλαμάτα.
0: Ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα παλιό λαϊκό τραγούδι. Σε αυτό το σημείο, φιλαράκια, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά, όλους και όλες εσάς για την ακούραση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Να σε ευχηθώ μια καλή εβδομάδα, να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες και καλή συνέχεια.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός, 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.